Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by MixFM.
4: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something now.
5: Wake up, Cyprus.
4: This is the Mix FM Breakfast Show.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Θέλω πα, πα, πα. Θέλω γο, γο, γο. Θέλω το, το, το. Θέλω πα, θέλω γο. Θέλω πα, γο, το. Και μετά από αυτή.
2: Χαίρομαι που τα περνάμε όλα αυτά μαζί, παιδιά. Να ξέρετε, χαίρομαι που είστε εδώ παρέα μας και το ζήσαμε όλοι μαζί αυτό. Το δράμα.
1: Κοίτα, ήταν και τρεις συλλαβές. Ήσασταν πολύ τυχεροί και έχει δύο μέρες τώρα που σας έταξα συνταγή για παγωτό.
2: Ναι.
1: Έκανα το για την κόρη μου.
2: Περιμένω να πήξει. Γιατί είπες, το φτιάξα, το έχω κατάψυξει και περιμένω να γίνει. Έγινε.
1: Θέλει 4 με 5 ώρες. Δεν βόλευε η ώρα που το φτιάξαμε έτσι το απόγευμα.
2: Σπέρνει 4 με 5
1: απόγευμα.
2: 5 μέρες έχουν
1: πέρασει. Όχι, μωρέ, προχθές το φτιάξα.
2: Προχθές, οκ.
1: Προψές ή εχθές. Θυμάμαι, νομίζω προχθές. Λοιπόν, ακούστε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
2: Αυτό φοβάμαι.
1: Γιαουρτάκι.
2: Ναι.
1: Εγώ χρησιμοποίησα στραγγιστό. Θα πάρεις δύο όριμες μπανανούλες και αυτές μες στο μούλτιν μπλέντερ, ό,τι έχετε, σύρτε τα μέσα.
2: Και το γιαούρτι μέσα.
1: Ναι.
2: Ναι. Okay.
1: Θα βάλεις δύο, αντί θα σου πω μία, κουταλιά φυσικό βούτυρο.
2: Εκριβιά σου.
1: Επειδή δεν ξέρω τώρα τον μπλέντερ σου είναι μεγάλο, πόσα παγωτά είναι κάμισε. Εγώ έκανα 4 μικρά με ξυλάκι.
2: Πολλοί σεφ και πολλοί ζαχαροπλάστες λένε δύο, άντε μία. Κουταλιά. Το λένε πάρα πολύ αυτό.
1: Το θες να είναι πολύ φυσικό βουτυρένιο, θες να είναι πιο μπανανέ.
2: Θέλω να είναι.
1: Πάντως, επειδή δοκίμασα το μείγμα, ήταν φανταστικό.
2: Ωραία.
1: Επίσης, λίγο μέλι, αν τρώει το μωράκι σας μέλι, αν είναι.
2: Ναι.
1: Συμβουλευτείτε τον ή την παιδίατρό σας, εννοείται.
2: Okay.
1: Και θα τα μπλεντάρεις. Δώσε πόνο. Έδωσες. Περιμένω. Καλά, καλά.
2: Ωραία.
1: Να κάνει όλο το γιαουρτάκι. Και έτσι όπως είναι τώρα, είτε σε ειδικά φορμάκια.
2: Ναι.
1: Είτε οποιοδήποτε σκεύος έχεις, απλά κότε ένα ξυλάκι που πάνω.
2: Α, θα είναι και σε ξυλάκι.
1: Ναι, παιδί μου, τι.
2: Καλά, μιλάμε υπερπαραγωγή.
1: Ναι, εγώ πήρα κάτι παιδιά που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
2: Που, σαν φορμίτσες είναι που βάζεις μέσα και το.
1: Πάμφθινα εντωμεταξύ. Ναι. Να προτιμήσετε και τα σιλικονάτα, γιατί σκέφτομαι ότι θα ξεκολλά πιο εύκολα.
2: Πιο εύκολα θα είναι.
1: Ναι, ναι, εγώ τα έβαλα στο άλλο το πλαστικό.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα δω πώς θα πάει και θα σας πω. Πάντως, επειδή δοκίμασα το μείγμα. Πριν παγώσει, ήταν πεντανόστιμο. Έχουμε λοιπόν γιαούρτι, δύο μπανάνες, 150 γραμμάρια γιαούρτι. Έτσι θες να παίξουμε, ρε.
2: Εντάξει.
1: Έτσι θα παίξουμε.
2: Έξει,
1: 150
2: έτσι.
1: Γραμμάρια γιαούρτι. Μην βάλετε πρόβιο κατσικίσιο ή αγελαδινό.
2: Δεν νομίζω ότι σημειώνει κάποιο.
1: Στραγγιστό να βάλετε.
2: Δεν νομίζω ότι σε εμπιστεύεται κάποιο. Οπότε δεν
1: ό,τι
2: χρειάζεται να είσαι και ακριβή.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια ήταν τεράστια. Έχει τεράστια επιτυχία.
2: Ωραία.
1: Δύο όριμες μπανάνες, μία μεγάλη κουταλιά φυσικό βούτυρο. Και λίγο μέλι.
2: Ωραία. Έπηξε, το άφαγε το παιδί αυτό.
1: Δεν το δοκιμάσαμε ακόμα, αλλά έπηξε.
2: Πότε θα το δοκιμάσετε?
1: Σήμερα.
2: Θα τελειώσει το καλοκαίρι σε λίγο.
1: Σήμερα.
2: Σήμερα. Ωραία. Θέλω βίντεο να δω τη Λετίσια πώς τρώει το παγωτό.
1: Ναι.
2: Και τα μούτρα της για να δω αν της άρεσε ή όχι.

0: me.
1: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου μυρωδιά?
3: Η αγαπημένη μου μυρωδιά,
2: Ναι, αυτό που σ' αρέσει πάρα πολύ να μυρίζεσαι.
3: Να βάλω τρεις, μπορώ να βάλω τρεις.
2: Όχι, να βάλεις μία.
3: Να βάλω τρεις.
2: Διάλεξε, παιδί μου, την αγαπημένη σου.
3: Λοιπόν, μου αρέσει το φρεσκοκομμένο γρασίδι. Ναι. Μ' αρέσει το καινούριο αυτοκίνητο. Αυτή καινούργια το αυτοκίνητο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η βενζίνη.
2: Δεν
3: μπορώ να
2: έπεσες μέσα στην τριάδα όμως. Γιατί
3: τριάδα?
2: Έχει γίνει έρευνα με τις πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο.
3: Τι δεν
2: και
3: είναι?
2: Μου κάνει εντύπωση κάποια από αυτά που είπες υπάρχουν, αλλά άκουσα. Νούμερο 1 με 84,7% είναι η λεβάντα.
3: Σιγά την ξενέρωτη τη λεβάντα που είναι και νούμερο 1.
2: Στο νούμερο 2 είναι η βανίλια.
3: Βανίλια, ωραία είναι.
2: Και στο νούμερο 3 μια πολύ αγαπημένη σου μυρωδιά και μου κάνει εντύπωση που δεν μου το πες.
3: Πιτόγυρο.
2: Όχι.
3: Σουβλάκι.
2: Ο φρεσκοψημένος ο καφές.
3: Ω, ναι.
2: Αυτή η μυρωδιά, η πολλά πολλά συγκεκριμένη.
3: Α, τώρα τον καφέ θέλω να βάλω πρώτο.
2: Στο νούμερο 4 μια επίσης αγαπημένη σου μυρωδιά που πάλι δεν μου είπες.
3: Ποια άρεσε, Άννα.
2: Της βροχής.
3: Α,
2: το βρεγμένο το χώμα.
3: Όχι, ναι.
2: Η θαλασσινή άβρα στο νούμερο 5 για εμάς τους νησιώτες.
3: Έχεις και εσύ θαλασσινή άβρα.
2: Ναι, έχω.
3: Ναι, είσαι.
2: Και στο νούμερο 6. Το φρεσκοκομμένο χορτάρι. Κούτσισε το.
3: Είδε το 6, το βρήκα.
2: Στο νούμερο 7, μια δικιά μου αγαπημένη μυρωδιά, τα καθαρά τα ρούχα.
3: Α.
2: Ειδικότερα με πλύνω τα ρούχα τη κόρη μου, και μυρίζει όλο το σπίτι, μπελανίσκο.
3: Τι ωραία.
2: Και στο νούμερο 8, η σοκολάτα. Πώ μυρίζει σοκολάτα.
3: Πώ μυρίζει σοκολάτα, ρε παιδιά, τώρα. Δεν μυρίζει σοκολάτα, η σοκολάτα έχει γεύση.
2: Να δώσω άλλα δύο, να κλείσουμε δεκάδα.
3: Δώσε.
2: Τεσπεριδοειδή στο νούμερο 9, πορτοκαλάκι, μανταρινάκι, λεμονάκι. Και στο νούμερο 10, το πεύκο. Γενικότερα το δάσο.
3: Πιο πεύκο. Βγάλτε το πεύκο από μέσα. Βγάλτε τη λεβάντα, με τίποτα λεβάντα, για κανένα λόγο. Βάλτε τη βενζίνη.
2: Ναι.
3: Τόσο ωραία μυρωδιά.
2: Πολύ, πολύ. Το ασετόν, το ενόπνευμα.
3: Ναι.
2: Όλα τα ωραία. Δεν βλέπω φαγητό πουθενά. Εκτός από τη σοκολάτα που σας είπα.
3: Η πίτσα, ας πούμε, δεν είναι η μυρωδιά της πίτσας.
2: Όχι, όχι. Στο νούμερο 16 βλέπω τα μπισκότα.
3: Ναι.
2: Ανάτορε και το ψητό το μπαρμπεκιού στο νούμερο 19.
3: Ποιο 19, παιδιά, ποιο 19, πιο κάτω και από την Αντιγόνη.
2: Ναι, έχουμε την καρύδα στο 23. Τώρα τα πηδάω, παιδιά, λίγο για να σας πω τα φαγητά. Στο 27 το πεπόνι. Ωραίο το πεπόνι, μου αρέσει.
3: Εντάξει, ωραία μυρωδιά έχει το πεπονάκι. Ναι.
2: Και η πίτα κολοκύθας στο 29.
3: Τώρα την
2: κατάλαβες. Αυτά από φαγητά.
3: Τώρα θέλω κολοκυθό πιτά.
2: Εγώ θέλω έναν πεπόνι.
3: Βγήκαν
2: τα πεπόνια, ναι.
3: Βγήκαν, εντάξει.
2: Δεν είναι φάφια το πεπόνι.
3: Πάγαμε εμείς, ωραία ήταν. πέσαμε σε καλά πεπόνια και τα καρπουζάκια άρχισαν να βγαίνουν.
2: Και βλέπω και στους δρόμους τώρα, τα καρπουζά.
3: Τώρα λίγο ακόμα να πέσει η τιμή τους και θα παίρνουμε κάθε μέρα.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Είναι σήμερα η μέρα shopping cart. Και θέλω, θέλω να μου πεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
2: ναι,
1: τι υπάρχει εδώ και πολύ καιρό
2: στην κάρτα
1: σου, στο καλάθι σου και δεν λες να κάνεις check out. Το αφήνεις
2: εκεί. Δύο καρέκλες, Πλάτωνα.
1: Δύο καρέκλες.
2: Πολύ ωραίες, να σας δείξω.
1: Να μου τις δείξεις, αλλά γιατί δύο? Εμείς που θα κάτσουμε οι υπόλοιποι.
2: Όχι, είναι τέτοιες, ναι, πολύ, πολύ.
1: Στυλάτες, πολύ.
2: Ωραίες, ναι, πολύ artistic.
1: Λοιπόν,
2: εντάξει, και δεν τη λες και πανάκριβη, αλλά τώρα ναι, δεν έχω τόσα.
1: Ο λόγος που σε κρατάει πίσω είναι τα λεφτά,
2: τα
1: ή
2: λεφτά, παιδί
1: ότι
2: μου,
1: δεν είσαι σίγουρη αν τις θέλεις?
2: Όχι.
1: Γιατί εγώ έχω βάλει, ας πούμε, τώρα, μα δεις, έχω μέσα στο καλάθι μου και μάλιστα ένα πακέτο με τέσσερα.
2: Τι
1: αυτά
2: είναι
1: τα πραγματάκια για τα καρόσια του σούπερ μάρκετ, παιδιά, που βάζουμε κέρματα, επειδή πάντα, ποτέ δεν έχω κέρματα και πάντα ζητάω, λέω, συγγνώμη, μπορείτε να μου το ανοίξετε?
2: Ναι.
1: Και επειδή δεν μου αρέσει να το ζητάω.
2: Και τι είναι αυτό?
1: Είναι κάτι που βάζει στο μπρελόκ. Κάνει σαν προσωμείωση κέρματος.
2: Τέλειο,
1: είναι σαν κλειδάκι. Το βάζεις μέσα και ανοίγει το καλάθι. Και το καρότσι. Το ξεκλειδώνει.
2: Καλά ρε, Πλάτωνα, παράγγειλε τα.
1: Μα ναι, το έχω πάνω από δύο μήνες μέσα.
2: Πόσο έχουνε, 2 ευρώ, όσο το κέρμα που πρέπει να μπει?
1: Πάρα πολύ οικονομικά. Αλλά σκέφτομαι να μην βάλω και κάτι ακόμα.
2: Αυτό το παθαίνω και εγώ, Πλάτωνα, και μετά κάνω ένα καλάθι 300 ευρώ σε καλή τύχη.
3: No matter what. No matter what.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Μετά από πολύ ώριμη σκέψη, Πλάτωνα,
2: ναι.
1: Και μετά από πολλή έρευνα και μέσα μου δουλειά, μια εσωτερική έτσι διεργασία.
2: Τα φοβάμαι αυτά, τις εργασίες, τις εσωτερικές, τις διεργασίες σου, τις φοβάμαι πολύ.
1: Κατέληξα, Πλάτωνα, στο εξής συμπέρασμα. Εσύ έχεις 3 χιού. Εγώ έχω 5 χιού. Τελικά εγώ έχω χιούμορ. Χιούμορ. Από το πολύ αγγλικό. Εσύ έχεις 3 χιού. Εγώ έχω 5 χιού. Γιατί εγώ έχω χιούμορ. Πλάτωνα, πάρτο.
2: Χαίρομαι που το ίδιο το ανέκδοτό σου απορρίπτει το ίδιο το ανέκδοτό σου.
1: Ρε, ήταν τέλειο.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
5: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η Κίνγκη Σελήνη.
4: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
6: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
7: Κούλα μακούς.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day.
1: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.

0: Και δουλεύει βαλίτσες, τώρα αυτό.
1: Θα κλείσετε μετά την τσαντούλα αυτήν.
0: Α, θα την κλείσω όταν την κάνω πισίνα.
1: Όχι, θα την.
0: Να μπουν μέσα να κολυμπήσουν για να είναι το.
1: Όχι, θα την κλείσει, θα τη σφραγίσει έτσι και θα την κρεμάσει. Στην πόρτα, στο παράθυρο. Δεν θα είναι τόσο όμορφο το σπίτι σου. Τέτοια καλαισθησία είχε να δει. Art installation. Που θα έχει αυτέ τι σακούλε παντού μέσα στο σπίτι. Αλλά θα σκέφτεσαι όταν θα τι βλέπει και θα λε τι ιδέα είναι αυτή που κρέμασα στο σπίτι, ότι είναι για το καλό. Θα βλέπει η μύγα την αντανάκλαση που κάνει μέσα το ήλιος και το φως πάνω στο αλουμινό χαρτό.
0: Υπάρχει και σκέψη πίσω από αυτό.
1: Ναι, παιδί, είναι όπως τα Σιντί και τα Περιστέρια.
0: Α, ναι. Να τα μας.
1: Επειδή καταργήθηκαν τα Περιστέρια και αυξήθηκαν τα. Καταργήθηκαν τα Σιντί και αυξήθηκαν τα Περιστέρια. Ναι, αυτό θα κάνεις. Και η αντανάκλαση κάνει η μύγα έτσι. Όχι,
0: και θα φύγει.
1: Και θα φύγει.
0: Φανταστικό.
1: Ναι.
0: Θα το δοκιμάσω.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Αμάρε Πλάτων, δεν είπαμε να το δοκιμάζεις ναι. Να τα λες.
1: Φαίνεται λίγο άσχημο τώρα. Άμα γεμίσω τι σακούλες στο σπίτι, θα με διώξει η γυναίκα από το σπίτι.
0: Σκέφτομαι τώρα την κουζίνα σου με το Island το τέλειο, τα φωτιστικά από πάνω και δυο σακούλια κρεμασμένα με αλουμινόχαρτα μέσα.
1: Και ξέρεις τι, εγώ δεν τα κάνω και πολύ καλά. Θα τρέχει σακούλα, θα τρέχουν τα νερά.
0: Και τελικά δεν θα φύγουν οι μύγες από το σπίτι σου. Εσύ θα φύγεις.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με το που μπει ο Ιούνιος, αλλά με πλυντήριο.
4: Καλοκαίρινα, σ' αγαπώ στην αμυγιά.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
5: You want more?
3: Πλυντήριο Summer Kickstart.
6: No time to rest.
3: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
7: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
1: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: Καλημερούδια και καλή μας εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Βρήκες καθόλου κίνηση σήμερα?
1: Βρήκα λίγο γιατί άργησα να ξεκινήσω.
0: Γιατί Πλάτωνα?
1: Γιατί τα παιδιά μου μην έχεις υφάκι, γιατί δεν είναι για αυτό που νομίζεις. Δεν ξενύχτησα λόγω του πάρτεως.
0: Γιατί εγώ είδα και τα story σου.
1: Εντάξει.
0: Το story το έβαλες 6 ώρες πριν, Πλάτωνα.
1: 6 ώρες πριν. Εγώ 11 η ώρα ήμουν στο σπίτι. Οπότε μη βλέπεις τι ώρα ανέβασα το story. Γιορτάσαμε τα γενέθλια της Μαρίας Πορφυρίου χθες και ένα υπέροχο πάρτι.
0: Να ζήσει το μαράκι μας, το πορφυράκι μας.
1: Ήμασταν όλοι, εννοείται. Όλοι οι φίλοι της, όλοι οι αγαπημένοι της ήμασταν εκεί. Εσύ που ήσουνα?
0: Εγώ ήμουν στο σπίτι.
1: Α, στο σπίτι ήσουν εσύ.
0: Βεβαίως.
1: Α, εντάξει, ναι. Εντάξει.
0: Θα τη γιορτάσω εγώ τη Μαρία, τη γιόρτασα. Έστειλα το δώρο.
1: Θα τη γιορτάσω τη Μαρία.
0: Θα τη γιορτάσω λοιπόν, εγώ τη Μαρία. Το δώρο μου το έστειλα.
1: Ήθελα να σου πω ότι άργησα. Γιατί τα παιδιά μου τα Σαββατοκυριακά ξυπνάνε με το χάραμα. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά.
1: Τις καθημερινές.
0: Στο σχολείο, ναι.
1: Κάνουν ζωάρα, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Ζοριζόμαστε να τους ξυπνήσουμε το Σαββατοκυριακό, έρχονται και μας ξυπνάνε νωρίτερα εκείνα.
0: Δεν ήμασταν κι εμείς έτσι όμως, Πλάτωνα. Εγώ έτσι ήμουνα.
1: Εγώ δεν ήμουνα. Το Σαββατοκύριακο ξυπνούσα ανεξάρτητος, έφτιαχνα το σαντουιτσάκι μου, πήγαινε, έβλεπα.
0: Πόσο χρονών έφτιαχνες εσύ το σαντουιτσάκι σου? 3 χρονών σηκωνόσουνε και έφτιαχνε σαντουιτσάκι?
1: Όχι, αλλά η μεγάλη μου είναι 7.
0: Άλλο
1: να σηκώνεται να κάνει το σαντουιτσάκι της.
0: Άλλο η Ναταλία, αφού ξέρουμε όλοι ποιον κράζεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το φίβο.
1: Όχι, και τους
0: το
1: δύο.
0: Μωρό
1: και,
0: μου.
1: Και τους δύο μαζί. Εσύ τι κάνεις, ξεκουράστηκες?
0: Καλά είμαι, δεν ξεκουράστηκα, όχι ιδιαίτερα, αλλά είμαι πάρα πολύ καλά. Περάσαμε ωραία και χθες στο live link μας.
1: Τι ωραία.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Μια χαρά, παιδιά, έτσι ξεκινάει η εβδομάδα πανέμορφα, ωραιότατα, με τη σίτα στην παρέα μας φυσικά, όπως κάθε μέρα.
0: Και το λατρεμένο μας bean bar που έχει και χυμούς καλοκαιρινούς υπέροχους. Oh. X on

0: Έχω χάσει τις μέρες, έχω χάσει Δευτέρα. Τις ώρες, έχω χάσει τα χρόνια.
1: 8 Ιουνίου.
0: 8 Ιουνίου, μάνι μάνι, Πλάτωνα.
1: Βέβαια. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη.
0: Α, να ζήσει η θεία μου η Καλλία. Να ζήσει η Καλλιόπη μου. Να ζήσει η Κάλλια μας.
1: Η Κάλλια Ελευθερίου.
0: Η αφή μου η λατρεμένη. Ναι, το πάω ηλικιακά, ρε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ναι, να ζήσει η Ελκάλια μας. Το
1: φυσικά.
0: Μωρό μας το αγαπημένο.
1: Η Ελκάλια μας.
0: Αυτή η γυναικάρα να ζήσει.
1: Η Πόπη γιορτάζει επίσης από το Καλλιόπη, Καλλιόπη Πόπη. Ωραία. Και η πίτσα. Όχι η πίτσα, η πίτσα, η καλλιοπίτσα.
0: Βγαίνει από το καλλιοπίτσα, πίτσα.
1: Νομίζω κάποιες πίτσες είναι από το καλλιόπι. Καλλιοπίτσα.
0: Okay.
1: Από πού άλλο μπορεί να βγαίνει το πίτσα.
0: Όχι. Από εκεί.
1: Από εκεί. Και ο Ναυκράτιος.
0: Σταμάτα, τι σκέφτηκες. Το ίδιο με μένα σκέφτηκες.
1: Εντάξει, μας πιάνε από νωρίς η
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά παιδιά σε γιορτές. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών.
0: Τι ωραία μέρα είναι αυτή.
1: Να είμαστε σαν ωκεανό, ε.
0: Ας πούμε, να σε ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η διαφορά της θάλασσας από τον ωκεανό?
1: Τώρα μου βάζεις απροειδοποίητο τεστ, να βγάλω μια κόλλα χαρτί να γράψω.
0: Ενώ γκουγκλάρω εγώ.
1: Ο ωκεανός είναι οι ωκεανοί που χωρίζονται. Πόσοι ναι. ωκεανοί είναι ο Ειρηνικός,
0: πέντε κύριοι ωκεανοί.
1: Μπράβο.
0: Ο Ινδικός,
1: ο
0: Νότιος Ανταρκτικός και ο Αρκτικός.
1: Τέλεια, αυτούς δύο τελευταίους ούτε καν.
0: Και είναι,
1: ναι.
0: συγγνώμη, επειδή πες. Τώρα το διάβασα και είναι πολύ ωραίο, ο Παγκόσμιος Ωκεανός, που καλύπτει περίπου το 70% της επιφάνειας της Γης, αποτελεί το λίκνο της ζωής και βασικό ρυθμιστή του παγκόσμιου κλίματος.
1: Καταλαβαίνετε σε τι εκπομπή έχετε συντονιστεί.
0: Τι ωραία.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως και είναι. Εσύ που λες και τον καιρό,
1: ναι.
0: πρέπει να ξέρεις ότι ο Παγκόσμιος Ωκεανός είναι ο βασικός ρυθμιστής του παγκόσμιου κλίματος.
1: Εγώ χθες συζητούσα για κάτι ανατεράξεις που είχα όταν προσγειωνόμουν στην Ιρλανδία εκεί στον ωκεανό, να σε φυσήξει ένα αέρα στον ωκεανό, να σε πάρει από εδώ και να σε πάει απέναντι.
0: Εντάξει.
1: Στην Πορφυρίου τα έλεγα κιόλας.
0: Μύκονο.
1: Καλά, Μύκονος. Εντάξει. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί να δεις. Λοιπόν, αυτά παιδιά, έχω και άλλες παγκοσμίες σε λίγο όμως, γιατί μας έπιασε η παρλίτσα. Και η εκπαιδευτική, το εκπαιδευτικό ένθετο της Ιωάννας Λαμπρόπουλου.
0: Ωκεανέ μου.

0: Και έρχονται και καλημέρες. Και έχουμε και εισαγωγικές, παιδιά. Ξεκινούν οι Παγκυπρίες, οι προεισαγωγικές.
1: Αλήθεια, σήμερα, παιδιά. Ναι. Τίποτα δεν είναι, μην αγχώνεστε. Πολύ ωραία συμβουλή αυτή.
0: Βεβαίως θα δώσω εγώ τη συμβουλή που δίνω πάντα.
1: Τι συμβουλή δίνεις πάντα, για δώσε.
0: Να είστε σε παρουσία και έτσι η μνήμη λειτουργεί αυτόματα.
1: Μάλιστα.
0: Έλα να πάρουμε τώρα τις καλημέρες από την αρχή, γιατί ο Ανδρέας μας στέλνει. Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Μετρώ αντίστροφα τις μέρες να δω την Ιωάννα μου. Να πάω για καντάδα, λέει, και ό,τι προκύψει. Θα με βρει το ζεστό νερό πάνω, λέει, μαζί της οι γονείς της, κάτω η γιαγιά της. Τι να κάνω, να της φωνάξω σ' αγαπώ ή να το γράψω σε μεγάλο πανό?
1: Αρχικά πριν
0: κάνεις... Εδώ ρομαντικό σας τα πει.
1: Βεβαίως, πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο, φίλε Ανδρέα, να μας στείλεις τι παίζει με την Ιωάννα.
0: Δηλαδή, ναι, θέλουμε να ξέρουμε.
1: Θέλουμε να ξέρουμε. Υπάρχει κάποιο φλερτ, είναι κάτι, γιατί δεν έχουμε καταλάβει από τα μηνύματα.
0: Ναι, και
1: θέλουμε...
0: γιατί δεν συναντιέστε... Ναι. Πώς συχνά είστε σε άλλες πόλεις?
1: Δεν σε θέλουν οι γονείς, υπάρχει κάτι τέτοιο?
0: Να πάμε να κάνουμε καυκά, Ανδρέα μου.
1: Όλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αρκεί να μας πεις. Όχι επειδή είμαστε κουτσομπόλιδες, σε καμία περίπτωση.
0: Αν είναι δυνατόν, ούτε θα το μοιραστούμε.
1: Αλλά επειδή εδώ δημιουργούμε διάφορα σενάρια, θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό.
0: Ναι, τι γίνεται, Ανδρέα, με την Ιωάννα σου?
1: Καλημέρα και στη Λουκία μας, καλημέρα και στον Κυριάκο μας, ο οποίος λέει καλή εβδομάδα. Μα πόση χαρά τα μικρά που είδαν τη γιαγιά τους, πεθύμησα τη γιαγιούλα μου.
0: Λέει για το story που ανέβασες.
1: Τι
0: που ήρθε η πεθερούλα σου, ναι, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω με τρεις προτάσεις στο story?
1: Ναι, πες το με τρεις προτάσεις. Στο story, για
0: ξεκίνησε,
1: να
0: παιδιά, τη βραδιά με τον Πλάτωνα να κάνει ταχυδακτουλουργικά. Τι να κάνει?
1: Ταχυδακτουλουργικά.
0: Ήταν πολλά πρωί να δοκιμάσει. Μαγικά.
1: Πες και εσύ μαγικά, παιδί μου.
0: Αλήθεια. Μαγικά κόλπα στα παιδιά τους. Εμφάνιζε μια μπάλα, εμφάνιζε.
1: Ναι, ένα αεροπλανάκι, ένα παιχνίδι. Ναι.
0: Και μετά.
1: Γιατί
0: εμφάνισε τη γιαγιά. Δεν ξέραν ότι θα έρθει Κύπρο.
1: Οπότε πήγε η γυναίκα μου να την πάρει από το αεροδρόμιο και όλη αυτή την ώρα εγώ για να τους κρατήσω σε εγρήγορση, γιατί ήταν έτοιμα να κοιμηθούν, ήταν νύχτα. Τους έκανα διάφορα τέτοια και ξαφνικά ανοίγουν την πόρτα του δωματίου και βλέπουν τη γιαγιά.
0: Τι ωραίο! Ήταν πάρα πολύ ωραία σκέψη να την εμφανίσεις και μαγικά.
1: Απλά έκανα κάτι πάρα πολύ έξυπνο μετά, το οποίο ναι, μπορεί να καταστρέφει την παιδική φαντασία.
0: Τι θα πεις, έχει και παιδάκια στο αυτοκίνητο τώρα.
1: Τους είπα ότι, όχι, τους είπα ότι εγώ μαγικά δεν κάνω. Αυτό δεν ήταν μαγικό.
0: Ναι.
1: Ότι η γιαγιά ήξερε ότι θα έρθει και την εμφάνισα, γιατί σκέφτηκα, αν αύριο έρθουν και μου πούν, θα μας εμφανίσεις τώρα ένα παγωτό, ένα παγωτατζί.
0: Ή τον παππού.
1: Ή τον παππού. Ή τον άλλο παππού.
0: Που είναι ακόμα χειρότερα. Δύσκολο.
1: Ναι, δηλαδή, καλό είναι να ξέρουμε ρεαλιστικά τι. Γίνεται.
0: Ότι ο μπαμπάς λίγο... είναι ο μπαμπάς, ναι, δεν είναι μάγος. Ο συγκεκριμένος μπαμπάς.
1: Ο συγκεκριμένος. Άλλοι μπορεί να είναι και μάγοι. Άμα είναι, να μας στείλουν και μήνυμα, γιατί τους χρειάζομαι να κάνουν κάτι μαγικά. Σε λίγο τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: να συνεχίσουμε εδώ με τα υπέροχα σας μηνύματα, τις καλημέρες, τις επιτυχίες που εύχεστε. Η Ειρήνη μας λέει καλημέρα παιδιά και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ελένη μας. Τι έκανες, άνοιξες όλα τα μηνύματα?
1: Και στη Δήμητρα, όχι, ένα-δυο άνοιξα. Σήμερα ξυγνούει Παγκύπριας, καλές επιτυχίες σε όλα τα παιδιά. Καλή
0: Βεβαίως.
1: Επιτυχία, παιδιά, καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως, να είστε ψύχρεμοι.
1: Ναι.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Μπράβο.
0: Και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, μην ανησυχείτε.
1: Και δεν κρίνετε τίποτα
0: Φυσικά.
1: Από αυτές τις εξετάσεις. Αλίμονο πια.
0: Φυσικά, πηγαίνετε, απολαύστε το γραπτό.
1: Εγώ σας είπα πολλές φορές. Φιλοσοφική ήμουνα, πτυχίο, μεταπτυχιακό και που κατέληξα στο καλύτερο, στην Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Έτσι, έτσι. Και κλείνουμε και 10 χρόνια φέτος. Θα σκεφτούμε πώς θα το γιορτάσουμε, παιδιά.
1: Ναι, του χρόνου.
0: Του χρόνου
1: ναι,
0: τελικά.
1: Ναι, του χρόνου,
0: μα με δουλεύει και εσύ, ρε Πλάτωνα. Χθες το Leveling δεν έλεγε κλείνουμε 10 χρόνια.
1: Του χρόνου, με το που κλείσει σεζόν.
0: Εντάξει, τώρα. Ναι. Καλημέρα και από το Αλεξάνδερ. Μπαγκαράγκα, λέει ο Βασίλη μας.
1: Να καλημερίσετε τον ονόμαστο Γιώργο από την Αγγελική. Μα στέλνει η Νατάσα. Καλημέρα, νονέ Γιώργο.
0: Καλημέρα, νονέ.
1: Από την Αγγελική.
0: Η Κατερίνα μας να ευχηθούμε όλοι, λέει, καλή επιτυχία σήμερα. Ξεκινούν οι εισαγωγικές. Είχα αυτή τη συζήτηση τώρα με τον Πλάτωνα, ρε παιδιά. Είναι προεισαγωγικές ή εισαγωγικές?
1: Εγώ πανκύπριες ξέρω.
0: Ναι, είναι οι πανκύπριες εξετάσεις. Αλλά είναι για την εισαγωγή των μαθητών στα πανεπιστήμια. Άρα εισαγωγικές.
1: Μπορεί να έχει διάφορα ονόματα.
0: Ναι.
1: Εισαγωγικές, προεισαγωγικές. Καταλάβετε τι εννοούμε τέλος πάντων.
0: Βρειάζομαι να έχω κι εγώ μια απορία.
1: Όχι, ναι, να μας πείτε, να μας την απαντήσετε την απορία.
0: Ναι.
1: Καλημέρα που ρέει και από το Στέλιο. Καλή εβδομάδα και στο Μάκι μας.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο που λέει καλημέρα στο Highway από Αγία Νάπα προς Λάρνακα. Oh. Από την Ορόκλη μέχρι την Αραδίπου. Έχει τρελή κίνηση. Ξέρει κανένας τι έγινε? Είναι το πάρτι της Μαρίας μας.
1: Φεύγουν από το πάρτι της Μαρίας Πορφυρίου και πιθανότατα έχουν μπλοκάρει εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν στην Αραδίπου το πάρτι. Καλημέρα, ο Αλέξανδρος. Καλή εβδομάδα. Να ζήσει η Καλλιοπάρα μου, η κοπέλα μου. Να ζήσουν όσες γιορτάζουν.
0: Να ζήσει, Αλεξανδρέ μου. Και η Όλγα μας. Καλημέρα, αγάπες μεγάλες. Η κόρη μου έχει σήμερα γενέθλια και περιμένει από την προηγούμενη εβδομάδα να σας στείλει μήνυμα να της ευχηθείτε. Χρόνια πολλά, λοιπόν, Στεφανία. Από την Ιωάννα και τον Πλάτωνα. Χρόνια πολλά και από τη μαμά. Τον Παύλο και τον μπαμπά. Σ' αγαπάμε.
1: Ω, τι ωραία.
0: Στεφανία μας, αγαπάμε, χρόνια σου πολλά.
1: Και πηγαίνετε σχολείο, οπότε να έχετε καλό δρόμο και χρόνια πολλά, Στεφανία. Follow the vibe. Follow Mix FM Cyprus on Insta, TikTok, Facebook and YouTube.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Πόσο υπέροχο είναι να έχεις φίλους.
1: Ναι,
0: τι ωραία. Ωραία που είναι η φιλία και πόσο σημαντική και πολύτιμη.
1: Και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα καλύτερων φίλων. Και αν σκεφτούμε έτσι τους καλύτερους μας φίλους, εντάξει, είναι καλό που έχουμε έτσι 2, 3, 4 στο μυαλό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ωραίο
0: ανθρώπους
1: αυτό.
0: Που ξέρουμε ότι θα είναι εκεί.
1: Έχεις κρατήσει φιλία από πολύ παλιά, δηλαδή από το σχολείο και
0: όχι.
1: Να πεις μέχρι τώρα ότι είμαστε.
0: Όχι, με καθημερινή επαφή, όχι.
1: Ναι. Πάντως είσαι πολύ καλή φίλη και κάνεις και πολύ ωραία πράγματα
0: ναι.
1: Προς τους φίλους σου.
0: Αγαπάω τους φίλους μου, ρε εσύ.
1: Θέλω να
0: Δεν
1: μου
0: θέλω
1: πεις...
0: να μπορώ πάντα να κάνω πράγματα για αυτούς.
1: Πες μου το, αυτό που αν κλείσεις τα μάτια σου έτσι και σκεφτείς, το πιο δυνατό πράγμα, το πιο ακραίο, το πιο τρελό, το πιο.
0: Που έχεις κάνει για φίλους.
1: Για φίλο. Και να πεις πω από τώρα που το σκέφτομαι, κοίτα τι έκανα τότε.
0: Κοίτα, η παρουσία είναι η πιο σημαντική.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν πα να έχεις 100 δουλειές, δεν πα να είσαι ξενυχτισμένος, δεν πα να.
1: Ναι.
0: Το να είσαι εκεί ή το να δίνεις ρε παιδί μου χρήματα
1: ναι.
0: Ενώ δυσκολεύεσαι και εσύ ο ίδιος.
1: Είσαι τέτοια εσύ. Είσαι
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Είμαι, τρομάρα μου.
1: Που να μην έχεις, θα δώσεις ρε παιδί μου και ας ξέρεις ότι μπορεί να μην τα πάρεις κιόλας.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Που το αναφέρομαι.
0: Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ρε εσύ, να μην. Δεν είναι ότι είχα ποτέ
1: Μπράβο.
0: Περίσευμα,
1: ναι.
0: Αλλά άμα σε χρειαστεί ένας φίλος, το να μπορείς να δώσεις έστω. Τώρα δεν μιλάμε για τεράστια ποσά.
1: Ναι.
0: Το να είσαι εκεί ακόμα και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο.
1: Αχ, τι ρομαντικό. Τώρα εγώ πώς να πω την καφρίλα μου. Την καφρίλα
0: μου. Καφρίλα είναι μου σίγουρη.
1: Δεν είναι καφρίλα, ρομαντικό είναι και το δικό μου γιατί έκανα πίσω.
0: Ναι.
1: Επειδή είχαμε γνωρίσει την ίδια περίοδο με φίλο μία κοπέλα.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρεις κατευθείαν ένιωσα κάτι. Όχι, είχε πάει τούλης, είμαι μικρός.
0: Ναι,
1: και επειδή ένιωσα ότι ο φίλος μου πραγματικά ενθουσιάστηκε και
0: ναι.
1: Αυτό, έκανα πίσω.
0: Μπράβο, ρε Σπλάτωνα.
1: Δεν ήξερα ότι και εγώ ένιωθα. Οπότε λέω
0: ναι.
1: Τώρα.
0: Η κοπέλα τι ένιωθε.
1: Κάνε πίσω, η κοπέλα μια χαρά μαζί του.
0: Ναι.
1: Τότε. Μετά χωρίσαν.
0: Εντάξει.
1: Τι κάνουν, παιδιά. Ναι, και λογικά. Γλίτωσα και εγώ. Λογικά.
0: Να καταπιείς το εγώ σου και τα δικά σου τα συναισθήματα για να δώσεις το φίλο σου το χώρο.
1: Πείτε μας και εσείς, παιδιά, στο Viber 931-0031. Κάτι πολύ δυνατό, κάτι πολύ ακραίο, κάτι πολύ τέλειο που κάνατε για μια φιλία σας.
0: Ναι, ή κάτι που έκανα. Οι φίλοι σας για σας.
1: Και τέτοια ιστορία έχω, θα στα πω μετά.
0: Εντάξει.
1: Viber 931-0031, τα μηνύματά σας.

0: Είναι καλή φίλη. Οι ακροατές μας χαιρόμαστε πολύ με τα μηνύματά σας. Να πω του Μάριου.
1: Ναι, για πες.
0: Που λέει ότι τουμπάραν το αυτοκίνητο του κολλητού μου σαν ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του. Ήταν μόλις είχε πιάσει δουλειά. Δεν είχε λεφτά για να το σάσει, οπότε του τα έδωσα εγώ. Μου τα επέστρεψε, λέει, με τον πρώτο του μισθό. Και είπα του, έντα θέλω φίλε, είμαι καλά, απόλαυσε τον πρώτο σου μισθό.
1: Τι ωραία, θα μας κάνετε να συγκινηθούμε τώρα. Πάλιο,
0: ρε μη βρίζεις ρε τους ακροατές μας.
1: Όχι, δεν είπα, έκανα.
0: Και κλαίω. Νόμιζα είπες παλιό.
1: Όχι, παλιόπαιδα.
0: Παλιό
1: αυτό, αλλά δεν το είπα. Μα συγκινήσατε.
0: Ρε παλιόπαιδα.
1: Η Ξένια, εγώ πήγα με φίλη ταξίδι εξωτερικό για να δει τον φίλο της. Επειδή δεν την άφηναν οι γονείς να πάει μόνη. Και γυρίσαμε την επόμενη μέρα. Εντάξει, Ξένια, μου έκανες και το ταξίδι σου.
0: Μια χαρά.
1: Ωραιότατα, αλλά ναι, καταλαβαίνω τώρα. Γιατί το να πεις φεύγω, πάω, να είμαι μαζί σου σε αυτό, γιατί δεν σε αφήνουν.
0: Ναι, ρε.
1: Και άμα έρθω εγώ θα σε αφήσουν για να κρατάω το φανάρι στην ουσία, γιατί δεν. Εγώ,
0: πόσα τέτοια έχουμε κάνει για φίλους,
1: Εγώ πολύ φωτεγωγίνη.
0: Η Ειρήνη μας, καλημέρα στην πιο τέλεια παρέα. Όταν λέει είχα φύγει από τη δουλειά, είχε φύγει μάλλον από τη δουλειά η κολλητή μου, της έδινε εγώ λεφτά. Και έκλεισε και διακοπές να πάμε με όλα τα έξοδα δικά μου για να της αλλάξω διάθεση. Άχρε, Ειρηνάκη μας. Και όλα αυτά, παιδιά, επιστρέφονται, να ξέρετε.
1: Σίγουρα.
0: Η αγάπη πάντα επιστρέφεται.
1: Και ένα πολύ ωραίο τώρα που διαβάζω εδώ από τον Χρήστο, που έχει κάνει έτσι για φίλο. Δούλευα με πολύ καλό φίλο στην εταιρεία που ήμασταν. Τότε προέκυψε μία θέση για προαγωγή και μας είπαν αποφασίστε γιατί είστε και οι δύο άξιοι και παραχώρησα τη θέση μου.
0: Άντε, παιδιά, να τριχιάζω. Άντε ρε.
1: Θέλω τέτοιους φίλους.
0: Έχεις τέτοιους φίλους.
1: Έχω.
0: Τη βλέπεις απέναντί σου. Λοιπόν,
1: οπ, να ο την κυρία Θόνη, και γι' αυτό δεν σε βλέπω πολύ καλά.
0: Ναι. Ο Κυριάκος μας λέει για τον κολλητό του που ήρθε από άλλο σχολείο γιατί μετακομίσανε στην Τρίτη Δημοτικού. Ήμασταν διπλανοί από τότε μέχρι που αποφοιτήσαμε από το Λύκειο. Μαζί λέει και στο στρατό, στην ίδια κουκέτα. Ο άνθρωπος που δεν έκρινε ποτέ τίποτα από όσα είμαι και όσα έκανα. Μόνο αγάπη και support, ψυχική, οικονομική, όπως θέλεις πες την, θα δώσεις πάνω. Εννοείται, λέει, ότι ανταποδίδω είναι η φυσική ροή αυτής της σχέσης. Μπορεί να μην είμαστε πλέον καθημερινά μαζί, αλλά είμαστε πάντα εκεί, στις μεγάλες λύπες και τις τεράστιες χαρές.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, όσο κλαίει ο Άννα Λαμπροπούλου, ότι με κάποιους ανθρώπους μπορεί να μην έχουμε, να μην βρισκόμαστε, η ζωή να τα φέρει έτσι, να είμαστε μακριά, αλλά είναι αυτή που λες ότι όταν προκύψει κάτι και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι ο φίλος μου.
0: Εκεί και θέλω να πω κάτι στον Παμκίνο, σαν φίλη του πια μετά από τόσα χρόνια. Έχω κουραστεί να σου λέω πόσο ωραία γράφεις.
1: Να γράφεις πολύ.
0: Έχω κουραστεί να σου λέω ότι πρέπει κάτι να κάνεις με αυτό.
1: Γράψε μας ένα μονόλογο.
0: Με το ταλέντο.
1: Γράψε μας ένα μονόλογο να παίξει ο Άννα.
0: Δέχομαι.
1: Και εγώ να είμαι εκεί, να κρατάω το φανάρι.
0: Λέει.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
2: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Koz, Adel Moon, Gosa. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Ξυπνήσαμε καλά, μπράβο, χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. 8 Ιουνίου, λίγο μετά τις 8, εδώ είμαστε και σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να δώσουμε καύσιμα από Shell, το αγαπημένο σας παιχνίδι, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα, οπότε το νου σας, γιατί θα δώσουμε για τελευταία φορά καύσιμα σε πάρα πολύ λίγο. Επίσης έχουμε καιρό, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό μας, που φαίνεται ότι λίγο κάποια πράγματα αλλάζουν, και έχουμε έκτακτο, παιδιά, χάθηκε Βέρα, βοηθήστε μας να τη βρούμε.

0: Τιμούμε τους κολλητούς φίλους σήμερα στο Breakfast Show, μιας και είναι η μέρα τους. Και στέλνει για το μας το εξής: η κοπελιά του πολυκτητική, φανατικός αυτός της τάδε ομάδας ο φίλος. Mm-hmm. Κάθε Σάββατο λέει που έπαιζε μπάλας, καρφιζόμουν μια άμεση ανάγκη να μιλήσουμε με την κοπέλα για να μπορεί να πηγαίνει γήπεδο κρυφά. Και δεν τη συμπαθούσα καν, ήταν μεγάλη θυσία. Βέβαια μετά κατάλαβε, μας χώρισαν λέει, αλλά εγώ έβασα του να βαφτίσει το γιο μου και είμαστε τέλεια μέχρι σήμερα. 15 χρόνια μετά.
1: Έτσι χτίζονται οι μεγάλες οι φιλίες. Και θέλω
0: και
1: τώρα...
0: πραγματική θυσία, Πλάτωνα.
1: Πραγματική.
0: Να μιλάμε την άλλη 90 λεπτά. Συν οι καθυστερήσεις, συν το ημίχρονο.
1: Όχι, παιδιά, κάπου φτάνει.
0: Ναι.
1: Και τώρα θυμήθηκα ένας φίλος πολύ αγαπημένος όταν ήμασταν σχολείο, παιδιά. Ναι. Και έτσι χτίστηκε η φιλία μας. Ενώ είχαμε ξεκινήσει με κόντρα με αυτό το φίλο στο σχολείο. Μετά γίναμε φίλοι, βεβαίως. Και κάποια στιγμή σε μια εκδρομή πήγε κάποιος μεγαλύτερος να μου πουλήσει έτσι λίγο. Λίγο τραμπουκισμούς και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και πήγε παιδιά να με. Κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, να μου
0: να
1: δώσει μπουνιά. Και βγήκε μπροστά ο φίλος και χτύπησε.
0: Την
1: ο φίλος.
0: Έφαγε.
1: Την έφαγε την μπουνιά. Ναι. Κοίτα παιδιά, αυτή η φιλία,
0: Μιλάτε ακόμα απλά το να έχετε σχέση.
1: Είναι από αυτούς τους φίλους που σου λέω που δεν βρισκόμαστε, αλλά είναι από τους καλύτερους μου φίλους στη Θεσσαλονίκη. Να είναι καλά, ο Γιάννης.
0: Για το έκανε, Πλάτωνα.
1: Εγώ δεν ξέρω να το έκανα. Νομίζω κινδυνό θα έκανα.
0: Τέτοιους φίλους να δούμε, παιδιά, σαν τη Γιώτα, σαν τον Γιάννη.
1: Και ο Αλέξανδρος, ο οποίος λέει: παιδιά, εγώ ήμουν πάντα της βοήθειας σε φίλους και δεν τα περίμενα πίσω. Αλλά ένας από τους φίλους μου κάποια στιγμή έπιασε μια πολύ καλή δουλειά με πολλά λεφτά και μου τα έδωσε όλα αυτά που του είχα δανείσει επί 10.
0: Άτε ρε, παιδιά.
1: Θέλω να γίνω κι εγώ φίλος του.
0: Του άλλου, όχι του
1: άλλου. Όχι του Αλέξανδρου, καλέ! Και του Αλέξανδρου. Γιατί όχι, Αλέξανδρε μου, άμα έχεις ακόμα το συνήθειο αυτό των δανεικών, που δεν τα περιμένεις κιόλας πίσω, είσαι άνθρωπος.
0: Και επί 10, μπράβο, ρε. Ούτε τράπεζα να ήταν με τόσο τόκο.
1: Είδες, αυτό είναι ωραίο. Γιατί συνήθως όταν αλλάζει η τύχη και τα πράγματα. Και
0: ξεχνάμε, ναι.
1: Ξεχνάμε τι κάναμε. Καλό είναι να μην ξεχνάμε, λοιπόν.
0: Εντάξει. Okay. Τι κοινωνικό μήνυμα έδωσες, ρε.
1: Φοβερό κοινωνικό μήνυμα.

0: Ταυτίζομαι με την αγωνία του κουμπάρου σου Βαρβάρα, γιατί πέρσι θυμάστε που είχασε και ο δικός μου άντρας τη Βέρα του.
1: Και δεν τη βρήκε ποτέ τη Βέρα του.
0: Δεν τη βρήκε ποτέ, όχι, την αντικαταστήσαμε.
1: Ναι.
0: Καλημερίσω και τη μανούλα μου. Καλημέρα, παιδιά. Αστέρια, σας παρακαλώ πείτε ότι έχει χαθεί μια Βέρα στην περιοχή Μακένζη. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι, είναι του κουμπάρου μου και ξέρετε τι σημασία έχει μια Βέρα, φυσικά.
1: Βέβαια.
0: Είναι και ο συμβολισμός, έχει τεράστια συναισθηματική αξία.
1: 6-6 ήταν το Σάββατο. Το Σάββατο, ο άντρας μου μας στέλνει και το post, έχασε τη Βέρα του στην περιοχή Μακένζη. Αν κάποιος την έχει βρει, θα είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Αν επικοινωνούσετε μαζί μου, μην ανησυχείτε, παιδιά, είναι το Mix FM Breakfast Show εδώ. Θα σας βρει τη Βέρα.
0: Θα τη βρούμε, ρε παιδιά.
1: Μακένζη, ακούει.
0: Και πολύ ωραία Ψάξτε. Βέρα εντωμεταξύ, ε.
1: Είναι αυτή, όντως. Είναι αυτή,
0: επειδή βλέπω μέσα και γράμμα, θεωρώ ότι είναι αυτή.
1: Φαίνεται λίγο σαν είναι από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Δηλαδή πολύ...
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Μωρά τη Βέρα.
0: Παιδιά, περιοχή Μακένζη. Ναι. Αν βρείτε μία Βέρα χρυσή.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι.
1: Βέβαια. Δίνεται αμοιβή από τον άνθρωπο που την έχασε και μία διπλή πρόσκληση για το εκτός ελέγχου από την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Ναι, τον Ιούλιο.
1: Τον Ιούλιο, ναι.
0: Τον Ιούλιο. Είδες, προσθέτουμε και εμείς, Βαρβάρα, κάτι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Είναι αυτή, λέει η Βαρβάρα. Το όνομα που γράφει είναι Άννα.
1: Α,
0: για να μπορέσετε να την αναγνωρίσετε.
1: Μάλιστα.
0: Και στείλτε μας μήνυμα, παιδιά.
1: Αναγνωρίσετε.
0: Σίγουρα.
1: Ε?
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορώ.
1: Εντάξει, θέλω λίγο να.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Και με αφορμή αυτό τώρα το μήνυμα της Βαρβάρας και θα τη βρούμε τη Βέρα. Εντάξει, Στεφανούρα, τα Βαρβάρα δεν θέλω να γίνομαι γραφική.
1: Ναι.
0: Αλλά πες την κουμέρα, αν στον κουμπάρο να τάξουμε μια φανουρόπιτα. Και να βρεθεί. Διαβάζω για έναν τύπο, ρε Πλάτωνα, που πολύ τον ζήλεψα.
1: Ναι.
0: Και εσύ θα ταυτιστείς. Ο Κέβιν Ομίντο. Είχε ένα ανιχνευτή μετάλλο.
1: Ναι.
0: Και γυρίζει μέσα στα χωράφια, μέσα στους αγρούς. Και βρίσκει πράγματα.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως που του χαμογέλασε η τύχη ήταν όταν βρήκε ένα δαχτυλίδι, όχι του κουμπάρου της Βαρβάρας μας, ένα
1: αυτό.
0: Ρωμαϊκό δαχτυλίδι του 297 μετά Χριστό, με τη θεά Νίκη, ήβρε το μέσα στη λασπή.
1: Θεά Νίκη,
0: ναι.
1: θεά.
0: Ήβρε το μέσα στις λάσπες και ξεχρέωσαν το σπίτι του.
1: Όχι, με ένα
0: μόνο
1: δαχτυλίδι.
0: Τούτο σου λάλο.
1: Πω.
0: Με ένα δαχτυλίδι, παιδιά. Ένα σπάνιο ρωμαϊκό χρυσό δαχτυλίδι που βρισκόταν θαμμένο επί αιώνες σε έναν αγρό στην Αγγλία μέσα στις χωραφιές.
1: Βρείτε μου
0: ανοιχνευτή. Και κατάφερε και εξόφλησαν το σπίτι του. Θέλω.
1: Πόσο έχει ένας ανοιχνευτής να πάρουμε.
0: Ρε,
1: είναι η μόνη μας λύση. Ακούει η τράπεζά μου.
0: Σκεφτούμε έναν και σένα με έναν ανοιχνευτή μετάλλο. Και να σε θυμίσω και τις σπουδές μου.
1: Ναι.
0: Δεν το τελείωσαν επί το πτυχίο. Αλλά τι μου μείνανε. Κάτι σεμινάρια. Ιστορικό αρχαιολογικό, άρα έχω και τη γνώση, Πλάτωνα.
1: Όλα τα έχει. Το μόνο που δεν έχουμε είναι ανοιχνευτή μετάλλου. Βρείτε μας ένα και φεύγουμε στις παραλίες.
0: Και εγκαινιάζουμε και ένθετο.
1: Ένθετο, θα σας βρίσκουμε τα πράγματα.
0: Ναι, παιδιά, ό,τι χάσατε, στείλτε μας μήνυμα για να το βρούμε.
1: Φανουρόπιτα πήγαινε να φτιάξει πρώτα.
0: Ναι, θέλω να βρεθεί η Βέρα για αρχή.
1: Ναι. Πείτε, παιδιά, και άμα βρείτε κάτι, στείλτε μας απευθείας μήνυμα στο Viber.

0: Για πες τώρα τι γίνεται με τον καιρό, γιατί βλέπουμε διαφοροποιήσεις ρε Σιπλάτο. Να ξύπνησα το πρωί, έχει σκόνη.
1: Όχι. Δεν θα σου πω.
0: Όλα με μια ανάσα τα είπα.
1: Δεν θα σου πω.
0: Γιατί.
1: Η σκόνη ήταν αυτό τώρα. Τώρα
0: δεν έχει σκόνη.
1: Ήταν σκόνη αυτό.
0: Δεν
1: με
0: ακούς λίγο τώρα και φτερνίστηκα κιόλα πριν. Είμαι αλλεργική σε σένα που θα πέθαινα μετά από τόσα χρόνια. άμα είχα αλλεργία στον Πλάτωνα.
1: Αυτό πια.
0: Είναι σκόνη.
1: Λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω.
0: Ναι. Δεν έχει.
1: Ο καιρό γενικά θα είναι έθριο. Παρατηρείται μια χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και τα παράλια.
0: Άτε τώρα, δώστε τον κυπελούι.
1: Μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις, τα ορεινά κυρίως, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα. Σε περιπτώσεις καταιγίδας είναι δυνατή και η χαλαζόπτωση στα
0: Είδες
1: ορεινά.
0: Ότι έχουμε διαφοροποίηση.
1: Ναι, τι διαφοροποίηση. Άρα με 35 βαθμούς θα φτάσει σήμερα.
0: Μόλις είπες τη λέξη χαλαζόπτωση, και 8 του Ιούνιου.
1: Εντάξει, στα ορεινά. Μπορεί να ρίξει ένα χαλάζι. Δεν θα σου ρίξει τα λατσιά, χαλάζι.
0: Δεν ξέρω, θα
1: περιμένει, χαλάζι τώρα. Μπορεί σε εκείνο το πάρκο δίπλα από το σπίτι σου που βρέχει συνέχεια.
0: Πέθηκε κάθε φορά που πα να ζει τι κουνιέ. Ναι, να πείστε εδώ.
1: 35 βαθμοί. Το πρώτο 35 που βλέπουμε φέτο στο εσωτερικό, 28 στα παράλια, 30 στα 26 στα ψηλότερα ορεινά. Και το βράδυ πέφτουμε στου 20. Να και το πρώτο 20 για νύχτα.
0: Μάλιστα. Θα κρατήσει πολύ το καλοκαίρι, γιατί άργησε λίγο να μα έρθει φέτο. Μέχρι τον Νιόβρη, να ξέρετε, θα έχουμε καλοκαίρι.
1: Κάπω έτσι θα πάει. Αλλά βλέπω γενικότερα ότι μπορεί και αύριο να έχουμε έτσι κάποιε βροχουλίτσες, κάτι τέτοια.
0: Εντάξει, αύριο θα μας τα πεις αύριο.
1: Κυρίως στα ορεινά. Θέλουμε πάντως, άμα δείτε καμιά βροχή και καμιά καταιγίδα στα ορεινά, να μας πείτε πού έβρεξε.
0: Γιατί για να πας, να μαζέψεις νεράκι, να κάνεις το χορό της βροχής.
1: Αγαπώ τη βροχή, σου έχω πει.
0: Είσαι ρομαντικούλης.
1: Είμαι πολύ ρομαντικός. Θέλω να πάω να γράψω ένα καινούριο μυθιστόρημα.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Γιατί είχα παλιό, θα μου πεις. Όχι.
0: Όχι, αλλά.
1: Έτσι. Θέλω να γράψω. Πες το μάστρο, πες το. Θα λείψω για κάνα δύο μήνες
0: και
1: πάω να γράψουμε τη στόρημα.
0: Γράφουμε τη στόρημα στα βουνά.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
4: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Το πρωί ρίσκαρα.
1: Τι έκανες?
0: Τόλμησα και θέλω να ακούσετε πόσο θαραλέα είμαι.
1: Για πες.
0: Έγραφε μου πόσα χιλιόμετρα απομείναν στο αυτοκίνητο και λέω να με πάρει, ρε.
1: Με λαμπακίσουνα.
0: Να με πάρει. Με τη λάμπα μπεθκέπια πάθο, για να ξέρετε. Γιατί άμα είναι καλά τα καύσιμα, και άμα είναι και τελευταία γενιά, και άμα είναι Shell, έχει εμπιστοσύνη.
1: Σήμερα ολοκληρώνεται ένα κύκλο, αλλά σύντομα θα ανοίξει άλλο κύκλο. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Του παιχνιδιού μα με τα καύσιμα. Γι' αυτό σήμερα πρέπει να έχετε πάρα πολύ προσοχή εδώ στην εκπομπή, να δώσετε έτσι μεγάλο focus, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσετε αυτό τον ήχο. Το βάζουμε δοκιμαστικά τώρα. Και μόλις τον ακούσετε για τελευταία μέρα σήμερα, τι

0: Στέλνετε.
1: Έχετε 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ακούσετε αυτόν τον ήχο της μηχανής να στείλετε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και μετά έχει συνέχεια.
0: Δεν τελειώνει εδώ. Μετά θα πρέπει να περιμένετε.
1: Μιλά κανένας.
0: Τηλεφώνημά μας θα περιμένετε και μόλις χτυπήσει το σηκώνετε και λέτε καύσιμα.
1: Αυτό. Μην ακούσω. Είσαστε οι καλύτεροι. Όχι. Ιωάννα μου, σε λατρεύω.
0: Ισχύει.
1: Όχι, είμαστε, ναι, αλλά.
0: Κάτσε ένα κούκλο αυτού. Αυτά που μας λέτε, ας πούμε, στα live links. Και πόσο σε αδικεί το ραδιόφωνο, πρέπει να ήσουν μπροστά.
1: Εσύ
0: πρέπει να
1: κάνει
0: τηλεόραση.
1: Ποτέ
0: κανείς. Αλλά είναι η σκέψη σας και είστε σεμνοί. Γι' αυτό δεν τα λέτε. Γι' αυτό θα έχετε το νου σας καύσιμα, θα πείτε, και θα κερδίσετε 50 ευρώ καύσιμα τελευταία γενιά από τη Shell. Σε πάρα πολύ λίγο έχετε το νου σας. Εντάξει, μέχρι τότε. Αλληλούια.
1: Επίσης, πόσες φορές υποπλάτων έχετε το νου σας. Βρείτε
0: νου σας
1: και κερδίστε μια διπλή πρόσκληση.
0: Το νου σου, κύριε οδηγέ.

0: Αγαπάω τη θάλασσα, αγαπάω και τη θαλάσσια ζωή. Και είναι όμως και
1: αυτά. Και τα καβούρια σε αγαπάνε πολύ.
0: Μ' αγαπάνε και εγώ τα αγαπάω τα καβουράκια. Και τρελαίνουμε, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου, η υπόκαμπη. Τα λογάκια της θάλασσας.
1: Τι ωραία υπόκαμπη. Ναι, δεν έχω δει ποτέ.
0: Και γεννάνε και τα αρσενικά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Πόσο εξηγημένα. Ναι, ανοίγει κοιλιά.
1: Ό, το ξέρω.
0: Και βγαίνουν πάρα πάρα πολλά. Είναι όμως, ρε Σιπλάτωνα, και αυτό το θαλάσσιο, το αρπακτικό. Ποιο? Δεν έχει εμπειρία. Καμία εμπειρία. Ο Καρχάριος. Στα σαγόνια του Καρχάριου. Στο CV του. Λέει, είμαι Καρχάριος, θα έρθω να μάθω σε εσάς. Ένι μπορώ, κλαίω. Τέλειο, εξαιρετικό.
1: Τώρα, με το που είπες αυτό, ήταν εδώ. Το πέρασαν από μπροστά μου.
0: Ταινίες τρόμου, θρύλε.
1: Όχι, μύδια. Πέρασαν θράψαλα. Αυτά τα μαλάκια, πώς τα λένε.
0: Ναι.
1: Αυτά, δεν ξέρω γιατί
0: μαλάκια,
1: πέρασαν αυτά.
0: Συγκεκριμένα.
1: Αυτά τα συγκεκριμένα πέρασαν.
0: Έτσι όπως είναι
1: μου.
0: Ή παρατονισμένα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά χρειάζομαι λίγα μαλάκια στο κεφάλι.
0: Άστα τα μαλάκια σου.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω Sold Out Tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε!

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπαίνει η εβδομάδα με τόση αγάπη. Συζητήσαμε και για τη φιλία προηγουμένως και νομίζω πως το να θυμόμαστε τους φίλους μας είναι ένα πολύ ωραίο έναυσμα. Δευτέρα λοιπόν και εμείς θα γεμίσουμε τον ντεπόζιτο κάποιου τυχερού, κάποιας τυχερής, με καύσιμα τελευταίας γενιάς από Shell, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Επίσης προσπάθησα πάρα πολύ να τη γλιτώσουμε, αλλά δεν θα τη γλιτώσουμε παιδιά. Έχει να μας δώσει life hack. Τώρα περί τίνος πρόκειται, θα μάθουμε όλοι μαζί σε λίγο. Να.

0: Φήμες λένε.
1: Ναι.
0: Βασικά η μαμά σου λέει ότι σε ζητούσε η NASA και δεν πήγες.
1: Ισχύει, παιδιά, ισχύει. Είχαν έρθει άνθρωποι. Καταλήξαμε ότι ήταν μάλλον από την NASA. Είδανε το πόσο.
0: Σας καταλήξατε.
1: Λες να θέλω να με πάρουν γενικότερα. Ναι, και ότι θα με παίρνουν στο διάστημα γιατί να δουλέψω για την NASA.
0: Γιατί ήσουν πανέξυπνο. Ωραία, εσύ πανέξυπνο που θα δούλευε και στην NASA.
1: Δεν κάνω πλάκα. Αλήθεια το λέω. Βγάλετε τη μαμά μου τηλεφωνική.
0: Εντάξει, θέλω να μου πει τότε τι είναι η ολική έκλειψη. Μια ολική έκλειψη ηλίου, τι είναι?
1: Δεν είχαμε φτάσει σε αυτό.
0: Βλέπω στο γκουγκλάρι.
1: Δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το μάθημα. Αλλά θέλω να σου πω ότι η ολική έκλειψη είναι όταν γίνεται έκλειψη, αλλά είναι ολική.
0: Έκλειψη!
1: Λοιπόν,
0: συμβαίνει η ολική έκλειψη ηλίου, παιδιά, όταν η σελήνη περνά ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας μια σκιά στον πλανήτη μας.
1: Θυμάμαι πριν χρόνια ήμουν παιδάκι που είχε ολική έκλειψη και είχα βάλει αυτά τα γυαλάκια. Τα...
0: Ναι, που ήταν μούφα τελικά που τα αγοράζαμε όλοι από το περίπτερο.
1: Εντελώς.
0: Θα έχουμε λοιπόν ολική έκλειψη ηλίου μετά από 2 και κάτι χρόνια. Πότε, τώρα σύντομα, 2. Όχι, κάτσε, 2 χρόνια είναι. Τον Αύγουστο, παιδιά, 12 Αυγούστου.
1: 12 Αυγούστου.
0: Ναι, σας το λέω από τώρα για να προετοιμαστείτε. Θα με ρωτήσετε τώρα.
1: Ανολική.
0: Θα είναι ορατή από την Κύπρο.
1: Ναι, αυτό σας ρωτήσω.
0: Στην Ισπανία θα τη δούνε, στη Γρυλανδία, την Ισλανδία και τη Βορειοανατολική Πορτογαλία.
1: Και αφήστε μας να το πούμε για αυτούς, γιατί μας ακούνε πάρα πολύ. Buongiorno Italia.
0: Ναι.
1: Buonasera, buonanotte.
0: Ιταλία πάλι.
1: Ναι. Bonjour Γαλλία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μας ακούνε από παντού.
0: Θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το θέαμα αυτό, το ουράνιο.
1: Σίγουρα.
0: Και η επόμενη σκέψη ότι θα είναι το 27. Πάλι κάπου εκεί τον Αύγουστο. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα απλά να σε ξεφτυλίσω γιατί δεν ήξερες να πεις τι είναι η ολική έκλειψη ηλίου.
1: Αυτό το σπάνιο φαινόμενο που θα συμβεί στις 12 Αυγούστου θα συμβεί και το 27.
0: Στις 2 Αυγούστου.
1: Τόσο σπάνιο είναι.
0: Κάτσε τώρα αυτό. Έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια που το είδαμε. Και εσύ σκέψου το προηγούμενο, το θυμάσαι όταν ήσουν ένα παιδάκι, άρα πριν από μισό αιώνα και.
1: Τι λέει.
0: Οπότε...
1: Κλείστε την.
0: Τι είναι η έκλειψη, αλλά επανάληψη.
1: Ολική, έρχεται ο ήλιος πάνω από το φεγγάρι.
0: Αμάρε, Πλάτωνα.
1: Το φεγγάρι πάνω από τον ήλιο και σβήνει.
0: Όταν η σελήνη περνά ανάμεσα στον ήλιο και τη γη.
1: Λεφτά
0: και πέφτει
1: θα πάρουμε.
0: Σκιά στον πλανήτη.
1: Επηρεάζει τα ζώδιά μας, λεφτά θα πάρουμε. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Τώρα,
1: άμα θα κρυφτεί ο ήλιος.
0: Δεν το λέω για αστρολογία.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Θα το ψάξω όμως. What?

0: Έκανα ό,τι μπορούσα, παιδιά. Πήγα να τον κλειδώσω στην τουαλέτα, στα γραφεία. Δεν τα κατάφερα, θα δώσει life hack.
1: Πτωχή μου, Ιωάννα. Πτωχή μου, Ιωάννα.
0: Ελάτε να. Εντάξει, είναι ανάγκη μου το βακάζω, ότι είμαι φτωχή.
1: Όχι, πτωχή.
0: Το πνεύμα τι.
1: Ιωάννα μου. Ένα πρόβλημα θέλω να λύσω που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και μέσα αυτού κι εγώ.
0: Για πε.
1: Συναντάτε κάποιον άνθρωπο.
0: Ναι, τον συναντάμε.
1: Και συστήνεστε.
0: Συστηνόμαστε.
1: Και φεύγετε μετά και λέτε πω.
0: Πώς τον λένε.
1: Πώς τον λένε τώρα αυτόν.
0: Πλάτωνα, ναι.
1: Πώς το λένε. Εδώ το έχω. Αχ, έλα, πες. Γιατί δεν ξέρετε πώς το λένε. Γιατί την ώρα που σας συστήθηκε,
0: ναι,
1: το όνομά του το είδατε σαν ένα απλό όνομα. Δεν το συνδέσατε με καταστάσεις και πράγματα.
0: Αφού εκείνη τη στιγμή το γνώρισα, με τι να το συνδέσω.
1: Να το συνδέσεις, γιατί αν έκανες εκείνη την ώρα τη σύνδεση θα το θυμόταν. Θα το θυμόσουν.
0: Έλα,
1: δηλαδή.
0: Παράδειγμα.
1: Έλα, παράδειγμα. Γνωριζόμαστε εμείς, εντάξει.
0: Έλα, ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο Πλάτωνας είμαι.
0: Αχ, μου δίνει και χέρι.
1: Ναι.
0: Ιωάννα, χαίρο πολύ.
1: Ιωάννα,
0: ναι.
1: Τι όμορφη κοπέλα. Τι έξυπνη.
0: Και θα το θυμάσαι και άμα σου έρχεται η ζουμπουλία, ρε. Και με δεις και με πει ζουμπουλία.
1: Άμα εγώ εκείνη την ώρα πω το όνομά στο αρχικό τρεις φορές. Θα πω μετά το θα σε ξαναδώ. Θα πω Ιωάννα.
0: Σμήνη.
1: Ιωάννα. Εσύ με βλέπεις τώρα και σου λέω Πλάτωνας.
0: Ναι.
1: Πες.
0: Πλάτσα, πλούτσα θα κάνουμε στην παραλία.
1: Βλέπεις, γι' αυτό δεν θα πετύχει.
0: Γιατί?
1: Γιατί, με βλέπεις παιδί μου, δες το κεφάλι μου, πλατή κεφάλι. Πες, πλατή κεφάλι.
0: Σιγά μην σκεφτώ το πλατή μέτωπο εννοείς.
1: Πλατή μέτωπο, ναι.
0: Με εμένα το πλάτσα πλούτσα,
1: ναι,
0: θα με βοηθήσει.
1: Ναι, όχι το πλάθο κουλουράκια ρε, σαν να με θα βοηθήσει.
0: Α, και αυτό, ναι. Πλάθο κουλουράκια.
1: Μαζί του, την επόμενη φορά που θα με δεις,
0: ναι,
1: θα πεις, α,
0: τα
1: είχα πλάσει κουλουράκια, έκανα πλάτσα πλούτσα. Ναι. Άρα είναι ο Πλάτωνας.
0: Τώρα που πες κουλουράκια,
1: εντάξει,
0: τι θα γίνει. Η κυρία Ανατολή θα στείλει εκείνα τα κουλουράκια. Τα ζητάω και 2 χρόνια, κυρία Ανατολή μου.
1: Να πληρώσεις. Να πληρώσεις, κάνουμε delivery. Στο σπίτι.
0: Πλάτσα πλούτσα.
1: Καταλάβες αυτό. Συνδέστε, παιδιά, το όνομα που συναντάτε. Με ήχους, με πράγματα, με αναμνήσεις.
0: Α, και με ήχους λέει τώρα, και αυτό μου αρέσει.
1: Ναι. Δηλαδή και εκείνη την ώρα τι σας βγάζει.
0: Ναι.
1: Τι σας βγάζει. Δηλαδή είναι ο Μιχάλης, ας πούμε. Μιχάλης, και μη ξεχάσω το όνομά
0: του. Να,
1: το
0: μα πάει όλα στα τραγούδια.
1: Στα τραγούδια θα πάει όλα, ρε παιδιά.
0: Α, θέλω να παίζουμε για πάντα αυτό το παιχνίδι. Πάμε με άλλα ονόματα, με άλλα ονόματα.
1: Τώρα να σε δω πώς
0: έστειλε. Μην πεις όνομα.
1: Όχι, έστειλε Ανδριάννα, καλά, εγώ σε αυτό είμαι χάλια. Τι. Μην πείτε τώρα.
0: Αμάρε, Πλάτωνα.
1: Α, ναι, εντάξει. Συγγνώμη, Ανδριάννα μου. Να το γράφετε πρώτα. Νόμιζα του Μάστρου το όνομα, να μην πω.
0: Αφού στο
1: τέλος πάντων, καταλάβατε τι εννοούμε. Αυτό, γεια σας.

0: Λοιπόν, είμαι έτοιμη.
1: Είσαι έτοιμη να πάρουμε για καύσιμα.
0: Έχουμε το νουμεράκι. Παιδιά. Μην πεις όνομα κατευθείαν κι εσύ.
1: Όχι, δεν θα πω όνομα. Δεν θα πω όνομα. Να πω φίλο.
0: Και να σου πω το καταπληκτικό που συνέβη
1: τι?
0: Με τη σημερινή κλήρωση.
1: Τι?
0: Βγήκε το άτομο που ήταν το πρώτο μήνυμα που ήρθε μόλις έπαιξε ο ήχος.
1: Τι λες τώρα.
0: Τυχαία, ναι.
1: Τι ωραία, τι λοιπόν, ωραία. Αγόρι, κορίτσι.
0: Κορίτσι.
1: Κορίτσια,
0: είμαστε. Calling number.
1: Για να δούμε, θα πει καύσιμα.
0: Για να δούμε, διαφορετικά έχουμε και επιλαχών ή επιλαχούσα. Για να δούμε, η αγωνία κορυφώνεται.
1: Πόσο μας προσέχετε.
0: 50 ευρώ καύσιμα τελευταίας γενιάς είναι αυτά.
1: Από τη Shell.
0: Έλα τώρα, αφού ήσουν εκεί, το άκουσες και μέσα στο τραγούδι που μπήκε ο ήχος. Αχ, τι κρίμα.
2: Καύσιμα.
0: Ναι!
1: Ναι!
0: Κύριε Άντρια μας.
1: Άντρια, θα στεναχωριόμαστε.
2: Μα
1: μην το πλες, μην το λες. Θα κλείναμε παραλίγο και δεν θα παίρναμε δεύτερη φορά. Πηγαίναμε στον επόμενο. Αχ, Άντρια, τι ωραία.
2: Έτρεχα να προλάβω.
1: Γιατί, συγγνώμη, πού το είχες το τηλέφωνο? Όχι, θέλω να τα ξέρω όλα. Πού ήσουν και πού είχες το τηλέφωνο?
0: Είναι γραφείο, είπε.
1: Ναι.
2: Είμαι γραφείο και μιλούσα τη συγκεκριμένη στιγμή και έτρεχα να το προλάβω.
0: Και το κατάφερες, πρόλαβες και είπες και καύσιμα και ωραία μπήκε η εβδομάδα, Άντρια.
1: Πολύ ωραία, Άντρια. Χαρήκαμε πάρα πολύ που απάντησες, που κέρδισες 50 ευρώ καύσιμα τελευταίας γενιάς από τη Shell και μπράβο που άκουσες και τον ήχο ανάμεσα σε τραγούδι, γιατί κάναμε κόλπα εμείς.
0: Κάναμε μεγάλη μαγιά και έστειλε κατευθείαν. Συγχαρητήρια, Άντρια μας, καύσιμα τελευταίας γενιάς από Shell. Θα γεμίσουν το ντεπόζιτο σου.
1: Φιλιά πολλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Bye.
0: Bye.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3, παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με το που μπει ο Ιούνιος, αλλά με πλυντήριο.
4: Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου, το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
5: You want more?
3: Πλυντήριο Summer Kickstart.
6: No time to rest.
3: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
7: Go!
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
9: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

Μπέρκερς, Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: Καλά, Πλάτωνα.
1: Έλα, πες μου, θέλω.
0: Σοκ, σου βρήκα μία δουλειά.
1: Θέλω, ψάχνω.
0: Θα είσαι τέλειος αυτό, είμαι
1: καινούργιο.
0: Σίγουρη.
1: Έλα.
0: Ρε, θα εξελιχθείς, θα είσαι ο καλύτερος στο είδος και θα πληρώνεσαι και 56.000 δολάρια ετήσιο μισθό.
1: Ω,
0: πολύ
1: κάτσε,
0: καλό,
1: μισό, κάτσε να το διαιρέσω.
0: Ναι.
1: Περίμενε.
0: Πολύ καλό καλά είναι, ρε, Πλάτωνα. 56 διαβάζει. Πόσα.
1: 4.666.
0: Για να κάνεις ξέρεις τι.
1: Όχι, το 666 δεν μου αρέσει. Να μου το αυξήσουν.
0: Θα είσαι συγγραφέας.
1: Ναι.
0: Τυχερών μπισκότων. Θα γράφεις τα μηνυματάκια μέσα
1: τα
0: στα
1: μπισκότα.
0: Χαρτάκια, μέσα στα fortune cookies.
1: Υπάρχει τέτοια δουλειά, τι θέλω τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Ναι.
1: Συγγραφές μπισκότων.
0: Κάποιος τα επιμελείται αυτά για να γίνουν και μπορείς να γίνεις εσύ αυτός που εμπνέεται τα στιχάκια, Πλάτωνα. Πες μου τώρα στα γρήγορα ένα στιχάκι που θα γράψουμε πάνω.
1: Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
0: Τι ωραίο.
1: Και αν δεν έχεις, μη διαβείς.
0: Φανταστικό, φανταστικό. Έχω κι εγώ ένα γιατί θα σε βοηθώ και θα μου δίνεις ένα χιλιάρικο.
1: Να γράψω σε ένα μπισκοτάκι, πρόσεξε, μην κάνεις ψυχουλάκια.
0: Πολύ ωραίο και αυτό.
1: Θα θρηματιστεί, ναι, έτσι όπως θα το ανοίξει.
0: Ναι, αλλά θέλει και μια συνέχεια, ρε Πλάτωνα.
1: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Αν έχεις τα μάτια σου κλειστά,
1: ναι,
0: δεν θα βλέπεις.
1: Καλά, μιλάμε.
0: Εντάξει.
1: Θα γίνουμε συγγραφείς μπισκοτακίων,
0: ναι,
1: εμείς. Τις τύχεις. Τα λένε την τύχη μου,
0: ναι,
1: μέσα. Λένε, μέσα στο μπισκότο είχα την τύχη μου.
0: Και μου βρήκα κι εγώ μια δουλειά.
1: Για πες.
0: Παρόλο που θα τη ζηλέψει κι αυτή.
1: Έλα.
0: Επαγγελματίας κουμπάρα. Επαγγελματίας κουμπάρα θα γίνω.
1: Μα είσαι επαγγελματίας,
0: ναι,
1: κουμπάρας γιατί, για,
0: ναι,
1: είσαι καλύτερη κουμπάρα.
0: Θα με πληρώνουν, παιδιά, 68 δολάρια ένα event. Άλλιγα είναι.
1: Τζάμπα μου βγήκε σε εσύ.
0: Και θα στέκομαι εκεί. Να κάνω
1: την κουμπάρα.
0: Όχι, θα πάω σε κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, πήγε σε κάτι άλλο, λίγο πιο διασκεδαστικό. Είσαι, θα βαρεθεί τώρα να κάνει,
0: ναι,
1: κουμπάρα.
0: Θα γίνω δοκιμαστή νεροτσουλήθρα.
1: Ω, δοκιμαστή νεροτσουλήθρα.
0: Ναι, θα πληρώνουμε 30 με 60 χιλιάδες δολάρια.
1: Ναι, ναι, περίμενε όμως, εσύ
0: για
1: θα δοκιμάζει.
0: Για την ποιότητα, ναι,
1: ναι. Αν είναι και ασφαλές το να κάνει έτσι κάτι. Γιατί θα κάνω την νεροτσουλήθρα και σου λένε δοκίμασε τώρα.
0: Ρε,
1: και
0: θα με συνεχίσει όμω όλη
1: και σαμπορτιστή. Γιατί θα είσαι, θα είσαι η πρώτη που θα το δοκιμάσει, ρε Άννα. Μάμα, κάτι έχει νεροτσουλήθρα.
0: Έχει ελέγχου.
1: Μα εσύ θα είσαι αυτή που θα τα ελέγχει.
0: Εντάξει. Τότε,
1: ναι,
0: θα σου δώσω και μια δεύτερη δουλειά.
1: Δώσε.
0: Θα γίνει μυρολογίστρα. Αν δεν πάει καλά το δικό μου, θα είμαι δοκιμαστή νεροτσουλήθρα.
1: Τώρα...
0: Υπάρχει, παιδιά. Σε ορισμένε χώρε τη Ανατολική Ευρώπη.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Θέλω να σου πω ότι έχω κάνει πάρα πολύ καλή συμπαράσταση μετά από χωρισμό σε κοπέλες όταν ήμουν πιο νέος.
0: Ναι, αλλά πληρώθηκες 150 με 500 δολάρια.
1: Όχι, είχα άλλο σκοπό. Να κάνω συμπαράσταση για να καταλάβουν ότι εμένα χρειάζεται στη ζωή τους. Αχ, τα χρόνια εκείνα. Πείτε μας εσείς τι θα κάνετε από όλα αυτά.
0: Άρα ήσουν επαγγελματίας αγκαλιαστής.
1: Αγκαλίτσας.
0: Αυτό και ήμουν, αυτό, παιδιά.
1: Ήμουν ακριβό, ήμουν καληνυχτάκια. Αυτό ήμουν. Cyprus's favorite way to wake up. Come on in. The Mix FM Breakfast Show. The Mix FM Breakfast Show. Only on Mix FM.

0: wanna type.
1: Δεν το πιστεύω, πλέον δεν είμαι έτοιμη να σε αποχωρήσω τόση ημέρα. Είδα ζωή χτε τόσε ώρε.
2: Και εγώ πραγματικά δηλαδή. Αλλά τι να, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα, ρε. Άννα μου, συγγνώμη, τώρα συγκινούμε κιόλα.
1: Εντάξει, μην κλείσει τώρα, θα κλάψω κι εγώ.
2: Θα πρέπει να αποχωριστούμε, αλλά θα σε δω αύριο το πρωί.
1: Εντάξει,
2: την ίδια
1: υπόσχεσαι.
2: Ώρα. Υπόσχομαι, υπόσχομαι.
1: Τι παράνοια είναι αυτή, παιδιά. Εντάξει, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ναι, καλή
1: εβδομάδα. Και αν έχετε freedom με τη ΣΥΤΑ, είστε ήδη καλυμμένοι, γιατί τώρα είστε και κερδισμένοι. Η ΣΥΤΑ μα προσφέρει 6 μήνες δωρεάν World Plus. Για να κάνουμε τις παραγγελίες μας μέσω της εφαρμογής Wolt, ξέχνιαστα και με όφελος. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα.
2: Το Bean Bar έχει φέρει το καλοκαίρι με τρεις ολόφρεσκους χυμούς φρουτών και μια sparkling matcha λεμονάδα. Και όπως έχει πει και η αγαπημένη μας Αντωνία Κουμέτου.
1: Αχ, τα φιλιά μας στην Τόνια μας.
2: Έτσι, ως αλυσίδα αγαπάμε να δημιουργούμε εμπειρίες που καθιστούν την καθημερινότητα των φίλων μας πιο φωτεινή, πιο ανάλαφρη και πιο χαρούμενη. Γι' αυτό με αυτή τη φιλοσοφία σχεδιάστηκαν αυτά τα υπέροχα αροφήματα για δροσιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τη Shell που μας γέμισε το ντεπόζιτο της τυχερής μας, της άντριας μας σήμερα με 50 ευρώ καύσιμα τελευταίας γενιάς.
2: Μαρία Πορφυρίου έρχεται και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να προσέχετε. Ναι, υπόσχομαι, υπόσχομαι. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
2: Hot track of the week, save my love. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
7: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
8: Άλλη μας καλοκαίρι.
6: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που χαίρονται πάρα πολύ, άσχετα αν μεγαλώνω και μπήκα σε μια φάση που συνειδητοποίησα ότι μεγάλωσα αρκετά. Αρκετά, εντάξει, δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ρε παιδί μου, βλέπω τις γενιές τις μικρότερες και πλέον είμαστε φίλοι, συνεργαζόμαστε, συναδέλφοι και όλα αυτά. Οπότε σου δίνει ένα κάτι ότι μεγάλωσες και παίρνουν τη θέση σου οι νέες γενιές. Αλλά τέλος πάντων, τώρα με έπιασε ένα παραλήρημα για να δικαιολογήσω ότι είμαι χαρούμενη που μεγαλώνω. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 παρέα με τα Coffee Berry στην παρέα μας και την καλύτερη διάθεση γιατί σήμερα γιορτάζουμε.

0: Δεν ξέρω αν σας έχω μιλήσει ποτέ για το πόσο πρωινός τύπος είμαι, αλλά ένας από τους λόγους που μου αρέσει να ξυπνάω το πρωί είναι και να απολαμβάνω το πρωινό στο σπίτι ή αλλιώς τον brunch στο σπίτι, έτσι όπως μου αρέσει να το φτιάχνω. Και σκέφτομαι πάντα pancakes, καφέ και σίγουρα Flora. Και για να σας δώσω και ένα tip, το Flora Original Light και Battery είναι 100% plant-based με palm oil free.
1: Μια χορηγία της Flora. Απαλό στην υφή, πλούσιο στη γεύση. 100% φυτικό, κατάλληλο για επάλυψη και κάθε μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση. Flora. Γεύσεις που μένουν.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire. Για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το καλοκαίρι δεν ξέρω.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM. Hey! Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
3: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως γίνει σελήνη.
0: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
4: Loud Music Festival. 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου. Στο Main Stage. Live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ Sets από τους Savas και Ντις, Dinos και Puffy. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπολίσει εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Το flashback πάει στο χωριό και σε όχι οποιοδήποτε, πάει στην πλατεία Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί που θα έχουμε τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και 0s, τα οποία ζωντανεύουν σε έναν επανάληπτο πάρτι γεμάτο με χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Είναι μια πλατεία, μια βραδιά. Θα υπάρχει εκεί special street food, signature cocktails, ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια και ένα πάρτι το οποίο σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις. Αυτή την Κυριακή, 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στο 2481 1050. Bye.

Τώρα, συγγνώμη που θα το πω, δεν είμαι εγώ που τα λέω αυτά τα πράγματα. Είναι οι αστρολόγοι, αλλά μπορεί να είναι και αυτό ένα καμπανάκι για να χαλαρώσετε λίγο, να αλλάξετε λίγο βλέψεις και να δείτε λίγο τη ζωή με περισσότερη αισιοδοξία. Γιατί υπάρχουν τρία ζώδια που θεωρούνται τα πιο μίζερα στο ζωδιακό κύκλο. Τώρα, κρίμα είναι να παίρνετε αυτό το επίθετο, αυτή την ταπέλα, ρε παιδί μου. Είναι λίγο άσχημο. Δείχνετε πιο σοβαροί, πιο προβληματισμένοι, διαρκώς σκεπτικοί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχετε χιούμορ, αλλά πρέπει να το αναπτύξετε λίγο περισσότερο και αναφέρομαι στους καρκίνους, στους παρθένους και στους εγώκερους. Νομίζω θα διαφωνήσω κάπως. Δεν είναι όλα αυτά τα ζώδια που είναι μίζερα, αλλά τι να πω κι εγώ. Δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρη για αυτό που λέω. Αν διαφωνείτε ή αν έχετε κάτι άλλο να πείτε σε επιχείρημα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 99 31 0031 στο Viber.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερο και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
3: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Κάπως έτσι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας και πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί έχουμε μαζί μας και τα Coffee Berry, τα οποία μας ξυπνάνε με τον καλύτερο καφέ και έχουν και 10 χρόνια παρουσίας φέτος. Γιορτάζουν με το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee, ενώ στην παρέα μας είναι και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

LMF έρχεται ξανά και η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ, από την 5η 2 μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse στη Λεμεσό με δύο stages, περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το παλμό, ζήσε την εμπειρία και γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026, διοργανωτής Mix FM και LMF Loud.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε. Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

κάποτε θα σας αποχαιρετήσω αφού φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Όμως εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ενώ στη δική μας παρέα είχαμε τα Coffee Berry με 10 χρόνια παρουσίας, γιορτάζουν φέτος με το επαιτειακό ποτήρι που έχει κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Προφυρίου, πολλά φιλιά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου τα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coos, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Koz, Adel Moon, Gosa. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Καλωσορίσατε στο Lunchbox, καλωσορίσατε εδώ στον Mix FM. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Είναι Δευτέρα, 8 του μήνα και είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα σήμερα γιατί γιορτάζουν δύο άτομα από τον Mix FM. Αρχικά γιορτάζει το μαράκι Πορφυράκι, όπως την λέει ο Πλάτωνας. Γιορτάζει η γειτόνισσά μου, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Οπότε θέλω να της ευχηθούμε να έχει όλα τα καλά του κόσμου και να παραμείνει πάντα τόσο τρελή. Έτσι, ευχόμαστε να περάσει όσο πιο όμορφα γίνεται σήμερα. Και εννοείται να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στην Κάλλη Ελευθερίου που έχει την ονομαστική της εορτή. Αν έχετε κι εσείς κάποιος στην παρέα σας, κάποιος στην οικογένειά σας που γιορτάζει, στείλτε μας ένα μήνυμα στο 993100031 στο Viber για να του ευχηθούμε και να του φτιάξουμε τη διάθεση. Χριστίνα Αργυρό στο μικρόφωνο μαζί σας. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι και πάμε να συνεχίσουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Hey guys, it's Taylor.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5pm till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Εν τω μεταξύ, θέλω να ευχηθούμε και καλή επιτυχία σε όσους ξεκίνησαν σήμερα παγκύπριες εξετάσεις. Ξεκίνησαν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οπότε θέλω να τους ευχηθούμε να τους πάνε όλα καλά. Γιατί πάντα το πρώτο μάθημα έτσι είναι λίγο και αυτό που σε βάζει λίγο στο mood, τέλος πάντων, των παγκύπριων εξετάσεων. Την Παρασκευή έχουμε το δεύτερο μάθημα που είναι τα αγγλικά. Και θέλω να σας πω σε αυτή τη φάση ότι δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Μπορεί να σπουδάσεις κάτι και στο τέλος να μην είναι αυτό που θα κάνεις και που θα ασχολείσαι σε όλη σου τη ζωή. Οπότε αυτή είναι η συμβουλή που θέλω να σας δώσω εγώ, να το πάρετε όσο πιο ήρεμα και χαλαρά γίνεται, να διαβάζετε και να προσπαθείτε το μυαλό σας την ώρα που διαβάζετε να είναι εκεί και όλα θα πάνε μία χαρά. Να ξέρετε ότι οι περισσότεροι από εμάς σπουδάσαμε κάτι, κάναμε και μεταπτυχιακές σπουδές και στο τέλος ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Οπότε σας το λέω για να το ξέρετε και να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Σας αφιερώνω όλα τα τραγούδια λοιπόν σήμερα, έτσι για να σας ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία.

το ξέρετε ότι κάθε μέρα σας λέω σχετικά με το Foodie App ότι είναι το καλύτερο application που έχουμε πάνω στο κινητό μας. Μας βγάζει πάντα από τη δύσκολη θέση. Είναι πάντα δίπλα μας, 24 ώρες το 24ωρο. Ό,τι και αν χρειαστούμε, βρίσκεται εκεί. Και να σας πω επίσης ότι με το επόμενό σας delivery, στο επόμενό σας delivery βασικά, μπορεί να κρύβεται κάτι περισσότερο από φαγητό, από ένα καφέ, από ένα γλυκό. Γιατί με κάθε παραγγελία που κάνεις στο Foodie και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, να ξέρεις ότι αυτό ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση για ένα ολοκένουργιο Skoda Coming από τη Unicars. Οπότε το μόνο που θέλω να σας ευχηθώ είναι να μπείτε, να παραγγείλετε. Καλή όρεξη, γιατί πλησιάζει τώρα και η φάση που θα φάμε το μεσημεριανό μας. Και καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους, γιατί μπορεί να κερδίσετε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Coming από τη Unicars.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Μπάνκα, Ράγκα και Ντάρα για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργύρου και Φούτη. Και σας είπα προηγουμένως ότι κάθε παραγγελία που κάνεις ισοδυναμεί με μία συμμετοχή. Με κάθε παραγγελία που κάνεις από Φούτη εννοώ, ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση για ένα ολοκένουργιο Skoda Kamiq από τη Unicars. Και από εκείνη τη στιγμή τσακωνόμαστε όλοι μεταξύ μας εδώ στον Mix FM. Ποιος θα κάνει την παραγγελία, από ποιο κινητό θα κάνουμε την παραγγελία, γιατί όλοι θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το αυτοκίνητο. Οπότε σας το λέω και εσείς να ξέρετε. Αν κάνετε για παράδειγμα τρεις παραγγελίες μέσα στη μέρα, να ξέρετε ότι αυτές οι τρεις παραγγελίες ισοδυναμούν με τρεις συμμετοχές. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Έτσι απλά σας το λέω να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Και πάμε να συνεχίσουμε με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Mr. Know It All από Teddy Swims.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το Roux Cine Art The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Και επειδή τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή, να σας πω ότι σκεφτόμουν να κάνω ένα τελευταίο ταξιδάκι πριν γεννήσω και σκεφτόμουν ότι ήθελα να πάω σε έναν ευρωπαϊκό προορισμό, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι η πτήση να είναι απευθείας. Οπότε τι βλέπω, ότι η Aegean έχει απευθείας πτήσεις από Λάρνακα προς Βρυξέλλες και από Λάρνακα προς Ρώμη και μπορείς να φτάσεις παντού πιο άνετα, πιο έξυπνα, πιο Aegean. Και να σας πω ότι η πτήση προς τη Ρώμη που με ενδιαφέρει και άμεσα είναι μόνο 3,5 ώρες. Οπότε μέσα σε 3,5 ώρες θα βρίσκομαι στην πιο ιστορική πόλη που δεν έχω ξαναπάει ποτέ και νομίζω είναι το ιδανικό για μένα. Οπότε μπείτε και εσείς στο aegean.com και κλείστε το επόμενο ταξίδι σας.

Και κάπου εδώ θέλω να σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Αλλά πριν κλείσω, θέλω να σας πω για ένα post που διάβασα, που ανέβασε τώρα ένας πολύ καλός μου φίλος. Γιατί λέει, αν το Σαββατοκύριακο που πέρασε είδες τους φίλους ή την οικογένειά σου ή και τους δύο, αν μπήκες κάπου κοντά σε θάλασσα ή σε βουνό, αν έφαγες φαγητό απ' έξω ή παρήγγειλες τέλος πάντων φαγητό απ' έξω και ζεις σε μια χώρα που εν έτη 2026 δεν υπάρχει πόλεμος, τότε πρέπει να είσαι ευγνώμων για τη ζωή που έχεις και είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε αυτό, ειδικά όταν είναι Δευτέρα που μας πιάνει έτσι λίγο μια μικρή κατάθλιψη, να σκεφτόμαστε τα θετικά που έχουμε στη ζωή μας και να βαδίζουμε με αυτά. Οπότε ευχαριστούμε τον Αντρέα για αυτό το πολύ ωραίο post. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω, γιατί ακολουθεί η εορτάζουσα Κάλλη Ελευθερίου, η οποία έχει την ονομαστική της εορτή, οπότε στείλτε τις όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε στο Viber στο 99310031. Αυτά λοιπόν από εμένα, σας αφήνω, φιλιά πολλά και τα ξαναλέμε αύριο. Bye bye. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
5: παρέα με τους Popium
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
8: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
9: Θύμισου τα καλοκαίρια και είναι το καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
8: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
10: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!

Καλώς ορίσατε στο Hit Parade. Καλή Ελευθερίου στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω γιορτή. Να ζήσουν οι καλλιόπες εκεί έξω. Είναι γιορτή στην οποία ξέρετε ότι δεν συνηθίζεται να θυμάται όλος ο κόσμος, οπότε πρέπει να κάνω remind. Μαζί μέχρι και τις 4 με πολλά χιτάκια.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
5: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
0: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Loud Music Festival. 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου. Στο Main Stage. Live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ Sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM.

0: Κυρίες και κύριοι, έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου την ανταποκρίτρια του Harry Styles, Χριστίνα Αργυρού, η οποία παρόλο που δεν πήγε στη συναυλία, τα ξέρει όλα για το Harry Styles. Υπάρχει έτσι ένα debate ανάμεσα στην Έλενα και στη Χριστίνα, ποια ξέρει τα περισσότερα. Η Έλενα βέβαια θα πάει στη συναυλία.
1: Το ξέρω. Τους είπα θα τους κάνω μπλοκ.
0: Λοιπόν, η Χριστίνα Αργυρού, παρακαλώ, ανταποκρίτρια μου, πες μας, παρακαλώ, τι γίνεται, τι συμβαίνει στις συναυλίες του Harry Styles.
1: Αρχικά να σου πω ότι η Έλενα Ολυμπίου είναι το κορίτσι του Harry Styles. Ή μάλλον είναι το αγόρι.
0: Φκένουν,
1: της, απλά δεν το ξέρουν ακόμη. Εγώ δεν έχω τόσο μαζί του όπως ήμουν με τον Justin.
0: Όχι. Μάλιστα.
1: Με τον Justin είχα αυτό το πράγμα. Τώρα με τον Harry Styles δεν το έχω σε αυτό το σημείο.
0: Με τον Justin ήσουν η σύντροφο του Justin.
1: Ναι, το όνομά μου στο Facebook ήταν Χριστίνα JB Αργυρού.
0: Κάποτε.
1: Άρα καταλαβαίνεις το κόλλημα.
0: Το παιδί είναι του Κώστα ή είναι του Justin?
1: Ναι, εύλογο ερώτημα.
0: Ωραία.
1: Θέλω να σου πω για το Harry Styles ότι ναι, γενικά κάνει πάρα πολύ interact στις συναυλίες του. Και μια από τις fans που ήταν κάτω στην αρένα κρατούσε ένα πανό που έλεγε Harry Styles, δεν ξέρω αν με θέλει το αγόρι μου.
0: Έγραψε. Το αγόρι λύση γενικότερα, αν ήξερα με θέλει.
1: Δεν ξέρω αν με θέλει, έγραψε. Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Και είδε το πανό ο Harry Styles και της απάντησε. Πολύ σωστά και σοφά.
0: Όπως είναι σοφότατος ο
1: Ναι, μου αρέσουν αυτά που λέει. Και ναι, της λέει, κοίτα, δεν πρέπει να σε κάνει ο άλλος να κάνεις guest και να μαντεύεις αν σε θέλει ή όχι, ή αν σε αγαπά ή αν σε θέλει γενικά στη ζωή του. Και αυτό ισχύει και στις σχέσεις που έχουν να κάνουν, τις ερωτικές τέλος πάντων, αλλά και στις φιλίες. Ο άλλος που σε θέλει στη ζωή του, το καταλαβαίνεις και
0: δεν
1: το
0: νιώθεις. Να
1: σου το δείχνει, σου το λέει.
0: Από τη στιγμή αυτά που αμφισβητάς, δεν σε θέλει, φύγε.
1: Δεν είμαστε πια για αυτά.

Sugar. Και μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις πολλά πράγματα. Ένα πράγμα χρειάζεσαι. Έχεις το Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι σου. Έχεις Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Έχεις πλάνο 5G Unlimited Max. Έχεις full ψυχαγωγία γιατί έχεις και το πακέτο τηλεόρασης. Και έχεις και τη δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Έχεις το Epic One και τα έχεις όλα σε ένα. Αυτό ακριβώς που δεν βρίσκεις σε άνθρωπο βασικά. Έπρεπε να βρει κάτι άλλο.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

πραγματικά το πιστεύω ότι η Aegean με άκουσε. Άκουσε όλα τα παράπονα που έκανα, τις φωνές και τις ιδιοτροπίες. Γιατί, ναι, θέλουμε απευθείας πτήσεις. Τις θέλουμε. Απευθείας πτήσεις λοιπόν από Λάρνακα και να σας πω ότι έχει... ήρθε η ώρα να κάνεις ένα ταξίδι, το ξέρεις. Ναι, όλοι το ξέρουμε. Το χρειαζόμαστε. Λίγο πριν τις διακοπές πρέπει να κάνεις διακοπές. Και μετά τις διακοπές πρέπει να ξανακάνεις διακοπές για να μπορέσεις να είσαι πραγματικά ξεκούραστος. Θέλεις λοιπόν απευθείας πτήσεις και η Aegean το έκανε από Λάρνακα προς Βρυξέλλες και Ρώμη και φτάνεις παντού. Πιο άνετα, πάρα πολύ άνετα. Δεν υπάρχει πιο άνετα από αυτό. Μπαίνεις, βγαίνεις. Μπαίνεις μέσα στο aegeanair.com και κλείνεις το επόμενο σου ταξίδι. Τσακ, μπαμ. Πας στο αεροδρόμιο, τσακ, φτάνεις εκεί που θέλεις να φτάσεις, χωρίς ενδιάμεσες πτήσεις, χωρίς πάνω κάτω, χωρίς πάρε βαλίτσες, φέρε βαλίτσες από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο. Τα κάνει όλα πιο εύκολα και μας κάνει πραγματικά τις διακοπές ακόμα πιο ανάλαφες.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Επειδή σίγουρα θέλεις να κάνεις αλλαγές, να πάρεις λίγα πράγματα παραπάνω για αυτό το καλοκαίρι, σίγουρα είναι πράγματα που θα ανανεώσεις μέσα στην καρταρόμπα σου. Θα μπεις στο Scrooge App, θα τα βρεις όλα και η μεγαλύτερη γκάμα και σε ρούχα και σε αξεσουάρ, οτιδήποτε είναι αυτό που χρειάζεσαι, έχει τα πάντα. Μπορώ να σας πω, έχει οτιδήποτε αφορά και την υγεία. Μπορείς να βρεις βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής, πρωτεΐνες κτλ. Μπορείς να βρεις καλλιντικά, είδη μακιγιάς, skin care, αντιλιακά. Θα τα βρεις, είναι όλα τα κορυφαία beauty brands εκεί. Ενώ μπορείς να βρεις και πράγματα για το σπίτι σου, για τον κήπο σου, οικιακές συσκευές, να κάνεις έτσι ωραία fruit punch ή να φτιάξεις ωραία smoothies, φρέσκους χυμούς. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο Scrooge App και έρχεται πάρα πολύ γρήγορα και μπορείς να το παραλάβεις στην πόρτα σου ή στο κοντινότερο Scrooge Point με ένα κλικ για να πεις το πήρα από το Scrooge και να είσαι obsessed.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire. Για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: Το Roos in Art, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
6: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.

για τον giveaway σας είπα που τρέχει. Που θα πάνε να ράξετε στην πισίνα του Άγια, στην Αγία Νάπα. Αν δεν έχετε πάει στο Άγια Resort, μπείτε να δείτε το Άγια Resort, oh my god. Βάλετε τα μαγιουδάκια σας, θα πάνε να ράξετε στις ξαπλώστρες που είναι υπέροχες μέσα στην πισίνα. Θα φάτε lunch και θα πιείτε ποτό. Και το ξεκαθαρίζω, είναι adults only. Πας να ξεκουραστείς. Τα παιδιά είναι ξεκούραση, αλλά σε άλλες συνθήκες. Δεν έχω παιδιά για να ξέρω, όπως αυτό θεωρώ, φαντάζομαι. Αλλά θα πάτε να ξεκουραστείτε. Με βλέπει η Χριστίνα. Είναι η Χριστίνα, γυρίζω στο στούντιο. Σοκάρετε. Χριστίνα μου, δεν νομίζω να ξεκουραστείς για τα επόμενα 3 χρόνια. Το πιστεύω. Είναι η τελευταία χρονιά που δικαιούσε να ξεκουραστείς. Μετά έρχεται το παιδί και άσε. Λοιπόν, θα πάτε στο Άγια να απολαύσετε τον προορισμό, το εκείνο τον υπέροχο, να κάτσετε πάνω στις ξαπλώστρες, να φάτε και να πιείτε, να νιώσετε έτσι μια χαλαρότητα. Έχει πολύ μουσική, έχει μια πολυτέλεια ο χώρος γενικότερα. Πώς θα λάβετε μέρος στο giveaway? Θα μπείτε στο Instagram account του MixFM, θα κάνετε follow Άγια Resort Cyprus και follow MixFM Cyprus και κάτω από το post διαγωνισμού θα κάνετε tag ένα φίλο σας για να κερδίσετε all day pass με lunch και drinks for two.

και κάπου εδώ έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω με το hot track αυτής της εβδομάδας που είναι το Save My Love. Είναι από Kygo και Khalid. Μείνετε συντονισμένοι με πάρα πολύ μουσική ακόμα, ενώ στις 5 θα έρθει η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Σας εύχομαι μια ήρεμη εβδομάδα, χωρίς άγχος, χωρίς στρες. Λέω τώρα σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ευχηθείτε σε όλες τις κάλλιες που ξέρετε. Αν δεν ξέρετε πολλές, στείλτε απλά στο 3131. Μείνω ακόμα 3 λεπτά να δω το χρόνια πολλά σας. Φιλιά πολλά και να μου προσέχετε. Bye bye.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Αραβίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραβίπου και Mix FM. Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coos, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coos, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Κούλα μακούς.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Άγια Summer Club στο Άγια Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Άγια Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Taylor Swift και Opa Light και καλησπέρα παιδιά, καλή εβδομάδα, Drive Time Show, Έλεν Ολυμπίου.
1: Άρης Κυπριανός στο μικρόφωνο, μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 7 με τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες.
0: Τι κάνεις Έλενα, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, είχα ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο.
1: Γεμάτο και ο κόσμος είχε κιόλας γιατί έγινε και με τεράστια επιτυχία το Μες στην Πόλη Festival.
0: Βεβαίως, τα σχόλια που πήραμε ήταν εξαιρετικά. Πες μου.
1: Σήμερα γιορτάζει το μαράκι Πορφυράκι μας.
0: Βεβαίως, ναι, είναι η γενέθλια της Μαρίας μας, χρόνια πολλά και είναι και η γιορτή της Κάλλιας.
1: Είναι η γιορτή της Κάλλιας Ελευθερίου, η οποία παιδιά κάθε φορά που γιορτάζει, Καλλιόπη το όνομά της, λέει παιδιά, έχω γιορτή, επειδή δεν την ξέρει πολλοί κόσμος, σε ενημερώνει από πριν.
0: Πολύ καλά κάνει και εγώ το κάνω 19 Δεκεμβρίου, γιατί μόνο η μάνα μου το θυμάται και αυτό κάποιες φορές.
1: Κοίτα, τώρα δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί 19 γιατί... Δεκεμβρίου, 19, είναι 6 μήνες διαφορά τα γενέθλια.
1: 6 μήνες διαφορά, μάλιστα.
0: Θέλω να σου μιλήσω με μέρες όμως. Θέλω να μου φέρεσαι με αγάπη και φροντίδα σήμερα, γιατί είναι η πέμπτη μέρα που κάνω διατροφή.
1: Α,
0: ναι.
1: Ωραιότατο.
0: Αλλά το ευχάριστο είναι ότι σήμερα είναι 200 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Εν το πιστεύω, είπε το παιδιά. Κρατήθηκα, παιδί μου, τώρα
0: 200 ακριβώς.
1: Θα έρθει το καλοκαίρι. Η πειρά. Θέλουμε να πάμε στη θάλασσα. Δεν μπορώ τώρα να σκέφτομαι Χριστούγεννα.
0: Μα ευστρογγυλότατο να το φτιάξω. Είναι πολύ ωραίο. Κάτι μου κάνει.
1: Εντάξει, παιδιά, μείνετε μαζί μας γιατί σήμερα θα πούμε πολλά και διάφορα. Θα ανακαλύψουμε αρχικά κατά πόσον ισχύει ο περίφημος κανόνας των 5 δευτερολέπτων.
0: Επίσης, η Έλενα Ολυμπίου θα περάσει το τεστ των Παγκύπριων εξετάσεων στα νέα ελληνικά που έγιναν σήμερα να δούμε αν θα μείνει μεταξεταστέα.
1: Και επειδή λένε ότι η πρώτη ανατολή της Ευρώπης συμβαίνει εδώ, σε αυτό το ωραίο νησί, θα πάμε να δούμε πού ακριβώς γίνεται.

0: Σήμερα, παιδιά, ήταν η έναρξη των παγκύπριων εξετάσεων πρόσβασης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Βατό είπαν οι περισσότεροι μαθητές ότι ήταν το γραπτό, Έλενα.
1: Σύντομα θα είναι φοιτητές, οπότε γι' αυτό γλώσσα λανθάνουσα. Οι εξετάσεις θα κρατήσουν μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Για κάθε φορά που ξεκινάνε οι παγκύπριες, αρχικά να πούμε καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά, και είναι η αρχή, δεν είναι το τέλος.
1: Αρχικά, ναι, αυτό και είναι πολύ βασικό. Εγώ τώρα που σκέφτομαι τους μαθητές που θα μπουν μετά από λίγες εβδομάδες, μήνες, να δουν τα αποτελέσματα, θα βάλουν τον κωδικό για να δουν που έχουν περάσει. Έχω το ίδιο άγχος πλέον στα 35 μου σχεδόν, όταν μπαίνω να δώσω εξετάσεις αίματος που το γιατρό. Πάνω τα στοιχεία μου. Είναι ακριβώς το ίδιο άγχος. Τι θα μου πει, τι θα βγει τώρα.
0: Τι θα είναι.
1: Τα καταφέρω.
0: Τι αριθμό θα δω.
1: Όπως έτσι. Αχ, Θεέ μου, γελάσαμε.
0: Εντάξει, να σε εξιαγχώσω τότε από αυτό και να σε εξιαγχώσω με κάτι άλλο, Έλενα. Είσαι έτοιμη να περάσεις τις εξετάσεις των νέων ελληνικών.
1: Στις εξετάσεις των νέων ελληνικών είχαμε 3 ώρες.
0: Δεν θα σου πω όλες τις εξετάσεις, θα σου βάλω ούτε λογοτεχνικό κείμενο, ούτε άγνωστο κείμενο, ούτε την έκθεση, η παραγωγή γραπτού λόγου, που ήταν η διαφήμιση το θέμα φέτος. Θα σε πάω σε πιο γλωσσικές ασκήσεις. Θέλω να μου κάνεις ουσιαστικό και επίθετο.
1: Ού, άτε τώρα.
0: Θέλεις.
1: Άτε, κάμε μου.
0: Επιβαρύνουν, ουσιαστικό.
1: Η επιβάρυνση.
0: Μπράβο, επίθετο.
1: Επιβαρημένη.
0: Όχι, είναι με το χ.
1: Είναι με το χ αυτό. Επιβαρυντική.
0: Μπράβο. Διακριθεί.
1: Ουσιαστικό,
0: πες μου.
1: Είμαι πολύ καλή σε τούτα, αλλά αχωνούμε
0: πάρα. Όχι, ακούγεσαι καλή, ακούγεσαι καλή. Διάκριση. Ου, είπα στο ουσιαστικό.
1: Η διάκριση, ναι.
0: Και επίθετο.
1: Άντε πάλι θα πω με το χ διακριμένη. Η
0: Τική.
1: Τική.
0: Ναι. Και θες και αντίθετα.
1: Άντε βάλε και αντίθετα να δούμε τώρα. Γεννή Αμαριαζήλη, παιδιά, βοηθήστε και εσείς το
0: Viber. Εξοικονόμηση.
1: Σπαταλό.
0: Σπατάλ.
1: Ναι.
0: Επιβλαβής. Θες να το πεις ή να το αφήσουμε για το κοινό μας.
1: Μπορώ να το πω, αλλά όχι.
0: Πείτε μας, παιδιά.
1: Το αντώνυμο του επιβλαβή.
0: Για να δούμε, εσείς το ξέρετε, γιατί η Έλληνα νομίζω δεν το ξέρει και είπε να το αφήσουμε πάνω σας.
1: Παιδί μου, μια χαρά το ξέρω. Θες να το πω.
0: Όχι. Τα παιδιά θα μας πούν. Πείτε μας, παιδιά, επιβλαβής, αντίθετο.

0: Και ήρθε η στιγμούλα για το Question Impossible της μέρας, το οποίο χαρίζει ένα μασάζ από τα Quick Spa.
1: Question Impossible!
0: Εύκολο, γρήγορο και είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν πάρα πολλές σωστές απαντήσεις. Το 35% των ανθρώπων λέει ότι δεν θα αγόραζε ένα αυτοκίνητο εάν δεν είχε αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Για ποιο χαρακτηριστικό μιλάμε, και θα βοηθήσω από την αρχή του σημερινού Question Impossible, λέγοντας αυτό που σου είπα και off-air, ότι όταν εγώ ψάχνω να δω, ρε παιδί μου, τι αμάξι θα πάρω,
1: ναι,
0: δεν είναι ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι ένας βασικός πυλώνας, έτσι, επιλογής,
1: αλλά
0: αν μπω σε ένα αμάξι που το έχει αυτό το feature που λέμε και στο χωριό μου, θα το εκτιμήσω.
1: Θα το εκτιμήσεις.
0: Δε όντως κιόλας.
1: Τώρα κάτι μου έρχεται στο νου, αλλά δεν ξέρω αν είναι το σωστό και αν πρέπει να το πω.
0: Θες να μου το πεις χωρίς να μιλάς έτσι με τα χίλια για να καταλάβω. Ναι, ναι, ναι.
1: Το βρήκα. Εντάξει, παιδιά, το βρήκα.
0: Ναι. Το βρήκες, μην το πεις.
1: Δεν θα το πω. Μπράβο. Είναι εύκολο, παιδιά, είναι εύκολο.
0: Σε βοήθησα επειδή σου είπα ότι αν μπω, ας πούμε, σε κάποιο άλλο αμάξι. Όχι. Απλά θέλω να δω. Τι...
1: Εντάξει, τότε να δώσω κι εγώ βοήθεια ή να δώσω μετά εγώ βοήθεια.
0: Μετά, άμα το ήβρες έτσι εύκολα.
1: 35% παιδιά των ανθρώπων λένε ότι δεν θα αγόραζαν αυτό το αμάξι εάν δεν είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Αυτό το αμάξι. Δεν θα αγόραζαν αμάξι αν δεν είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Μηνύματα Viber 99310031 και όσοι το βρείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa. Oh, Father, tell me.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
3: Το Ρου Art The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: 35% των ανθρώπων, παιδιά, λένε ότι δεν θα επέλεγαν αυτοκίνητο εάν δεν είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Αυτό είναι το question impossible της ημέρας. Έχουν έρθει απαντήσεις, δεν έχει έρθει ακόμα η σωστή, Έλενα.
1: Ναι, η πλειοψηφία λέει το armrest, εκεί που ξεκουράζεται το χέρι μας. Εγώ έχω στο αυτοκίνητό μου και το εκτιμώ έτσι βαθύτατα.
0: Ισχύει και εγώ το εκτιμώ. Δεν είναι όμως αυτό, παιδιά, όπως δεν είναι ούτε οι κάμερες που είπε ο Παύλος.
1: Ούτε ο αυτόματος πιλότος που μας είπε η Ιωάννα. Ούτε. Εντάξει, ο Ανδρέας είπε το ραδιόφωνο. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχει αμάξι που δεν έχει ραδιόφωνο.
0: Θεωρώ ότι κανείς σας δεν θα έπρεπε να πάρει αμάξι που να μην έχει ραδιόφωνο για να μην μπορεί να ακούει Drive Time Show.
1: Ναι. Δηλαδή, παιδιά, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Είναι red flag.
1: Είναι
0: του αμαξιού.
1: Ακριβώς. Πάντως, συνεχίστε εσείς να στέλνετε τις απαντήσεις σας για το μασαζάκι από Quick Spa. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό που λένε ότι, παιδιά, εγώ δεν θα πάρω αμάξι. Αν είναι να το πάρω, θέλω να έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Εμένα, ας πούμε, δεν θα με επηρεάζει. Αν δεν θα δώσω βοήθεια.
1: Δεν θα με επηρεάζει.
0: Όχι, όχι. Μπορώ να σου πω ότι. Και να το είχε, δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιούσα.
1: Απαναγία μου.
0: Ναι.
1: Τώρα εγώ θέλω να πω πράγματα που είναι να δεν θα πω.
0: Μην
1: γιατί
0: πεισάτε,
1: άμα πω θα δώσω μεγάλη βοήθεια, αλλά θα πω κάτι άλλο το οποίο με έκανε να χαμογελάσω, παιδιά, γιατί η Κύπρος μας έχει υπέροχες παραλίες και
0: ισχύει.
1: Τα πιο ωραία ηλιοβασίλεματα τα βλέπεις στην Πάφο, αλλά... Βλέπεις, ρε παιδί μου, και στην περιοχή του Πρωταρά και τις πιο ωραίες ανατολές. Και όχι απλά οποιαδήποτε ανατολή. Την πρώτη ανατολή της Ευρώπης, μιας και πλέον έχει γίνει σημείο αναφοράς στη Ριβιέρα του Πρωταρά. Η Ριβιέρα του Πρωταρά.
0: Είναι πολλά ωραία, πολλά έτσι ελιτίστικο.
1: Έτσι, εκεί λοιπόν ο Δήμος Παραλιμνίου έχει βάλει μια απίστευτη έτσι, εικόνα που μπορείς να δεις ανάμεσα στα γράμματα. Europe's first sunrise, where the sun first rises on Europe every day. Και έτσι ο κόσμος μπορεί να δει τον ήλιο να αναδύεται μέσα από τη Μεσόγειο.
0: Έχουμε την πρώτη ανατολή της Ευρώπης δηλαδή στον Πρωταρά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και από τότε που έχει μπει ήδη από τις πρώτες κιόλας. Νομίζω σήμερα είναι η πρώτη μέρα, δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου για να πάει να απολαύσει την Ανατολή. Και νομίζω ότι η Ανατολή για μένα είναι από τα πιο ωραία πράγματα έτσι που μας δείχνουν ότι είμαστε ζωντανοί.

0: Και μίλησαν τα Ηνωμένα Έθνη, παιδιά, και λύσαν το έτσι, μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα κατά πόσο μπορείς να φας ένα φαγητό που έχει πέσει κάτω στο πάτωμα, και είπανε αν ισχύει όχι ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων. Και η απάντηση είναι πολύ λυπηρή, ειδικά για εμένα, διότι φαίνεται ότι όχι, παιδιά, δεν χρειάζεται ούτε 5 δευτερόλεπτα, πολύ πιο λίγος είναι ο χρόνος που χρειάζεται ούτως ώστε κάποιοι μικροοργανισμοί να μεταφερθούν στο φαγητό σου και να προκαλέσουν οποιαδήποτε έτσι ασθένεια.
1: Έκαμνε το δηλαδή, ήσουν που τσίνους που τηρούσαν τα 5 second rule.
0: Φυσικά κάποιες φορές τηρούσα και το 10 second rule, ειδικά αν φυσούσα το φαγητό που έπεφτε κάτω.
1: Όχι, εγώ δεν το κάνα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Όχι, έπεσε ποτέ, δεν τελειώσε.
0: Ναι. Okay. Και κάτι άλλο που κάνω, και πάλι βγήκαν οι επιστήμονες να μιλήσουν, έχει να κάνει με το κατά πόσο, ρε παιδί μου, μπορείς να μυρίσεις το φαγητό που έχουν περάσει κάποιες μέρες και το έχεις ψυγείο και λες, αφού μύρισα το τσεβρώμι. Ενώ μυρίζει άσχημα, ενώ φάω. Εγώ φυσικά θα το φάω. Από την οσμή κυρίως. Αλλά πάλι μας είπανε ότι όχι, παιδιά, μην το κάνετε ούτε αυτό.
1: Άρα ουσιαστικά οι επιστήμονες έβγαλαν έναν άρθρο που έλεγε, έλα να μην κάνεις τα ακολουθά.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Και σου ακύρωσαν όλη σου τη ζωή.
0: Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα συνεχίσω να το κάνω. Γιατί δεν ξέρω, έχω πιστεί ότι.
1: Γιατί δεν τους πιστεύω τους επιστήμονες. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω και ό,τι θέλει να λένε. Fresh, loud. On repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου
4: παρέα με τους Popium Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
7: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage. Live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας Κεντής, Ντίνος και Πάφη. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
8: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Ο Bruno Mars μας λέει I just might και έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Καλώς ορίσατε, παιδιά, στην εβδομάδα έτσι εορτών εδώ στο Mix FM, μιας και έχουμε και τα γενέθλια της Μαρίας Πορφυρίου να μας ζήσει να τη χαιρόμαστε.
1: Και παιδιά, μην ξεχνάτε, είμαστε εδώ μέχρι και τις 7, παρέα με Έλενα Ολυμπίου,
0: Άρη Κυπριανού
1: και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και υποστηρικτής μας η Eurobank. Και μπορεί να έχω ξεκινήσει διατροφή, αλλά Έλενα μου, το Big Arch είναι
0: ξεράτο,
1: αυτό.
0: Ξεράτο.
1: Να σου πω κάτι, αφήνω ένα παραθυράκι.
0: Ναι.
1: Αφήνω ένα παραθυράκι σε διατροφή να μπορώ να τρώω το Big Arch όποτε θέλω από τα McDonald's.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και διατροφή να κάνεις, πάντοτε είναι άλλη χαρά. Του να ξέρεις ότι θα κάνεις ένα ελεύθερο και θα φας αυτό που αγαπάς. Και τι καλύτερο από το να κάνεις silence your Big Hunger μαζί με το Big Arch των McDonald's.
1: Επειδή πολύ απλά, Έλενα, μας αξίζει.
0: Ναι, έχεις δίκιο.

0: Έλενα, ενευριάσα μου την Μαντόνα.
1: Α, Παναγία μου.
0: Όχι, ενευριάσα μου την. Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Έντζιο σε μια ηλικία, νομίζω ήταν να πει.
0: Για να το πω, σκέφτομαι να μην το βάλω τελικά. Βρίσκω εσύ ω πιο έμπειρο, οπότε το δέχομαι.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Μια χαρά νεότατη. Είναι ένα αστείο, παιδιά, αυτό. Disclaimer.
0: Ισχύει. Η Μαντόνα βρέθηκε μάλλον στο Tribeca το φεστιβάλ για την πρεμιέρα των Confessions 2 The Film. Στον Beacon Theater και ακολούθησε η συζήτηση με το κοινό μετά. Q&A, έτσι είναι ένα απλό Q&A με τη Μαντόνα. Γιατί να κάνεις αύριο ένα απόγευμα, ερωταπαντήσεις με τη Μαντόνα. Και αναφέρθηκε σε σχέση που έχουν πλέον οι θεατές με την τεχνολογία. Και είπε ότι όταν εμφανίστηκε στο Coachella με τη Sabrina de Carpenter, ήταν πολύ ενοχλημένη με το ότι ο κόσμος, ναι, μεν παίρναν καλά, αλλά έχει συνέχεια το κινητό μπροστά και έφκαλε βίντεο. Και είπε, αποσυνδεθείτε που τα τηλέφωνα σας και ζήστε τη στιγμή. Και διάβασα το τζίπο ότι έπιασα τον εαυτό μου τα τελευταία 2-3 χρόνια που πηγαίνω σε συναυλίες πλέον να με χρησιμοποιώ το κινητό. Ενώ πριν, τύπου να το γράψω ζητών, τρώτη να το έχω, να το γράψω ζητών, να το έχω.
1: Και στην τελική, κάθε πόσο έβλεπες αυτά τα βίντεο. Μπορεί ποτέ, να μην τα δεις και ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Συμφωνώ μαζί σου και έχω ξεκινήσει και εγώ.
0: Με τη Μαντόνα, όχι μαζί μου.
1: Συμφωνώ με τη Μαντόνα, έχω ξεκινήσει και εγώ να το κάνω όταν κατάλαβα ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει. Και όχι μόνο σε συναυλίες. Δηλαδή, τώρα εγώ που θα πάω να παρακολουθήσω το Harry Styles, είπα ότι θα είναι phone free, δεν θα το κρατά το κινητό. Ξέρεις που αλλού με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολύ στα γενέθλια.
0: Σκέφτομουν το.
1: Ναι, καταλαβαίνω αυτή τη χαρά να το κάνουμε και το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Έχω σταματήσει πλέον, ας πούμε, χθες το Μαρία Πορφυρίου. Τίποτα. Έβλεπα τη Μαρία, την απολάμβανα και λέω, όλο και κάποιος θα μου στείλει
0: κάποιος
1: το βιντεάκι.
0: Κάποιος θα βγάλει βίντεο.
1: Ναι. Είναι αλήθεια τελικά πόσο παρακολουθούμε, πόσο παρόντες είμαστε όταν πια μπαίνει μια οθόνη μπροστά μας και βλέπουμε μια πραγματικότητα τόσο διαφορετική.
0: Και ας το ξεκινήσουμε baby steps, παιδιά. Δεν χρειάζεται για μία ώρα να αποσυνδεθείτε. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε αρχικά για 4 minutes που λέει η Μαντόνα του Justin Timberlake.

0: Έφτασε, παιδιά, η αγαπημένη μου ώρα του Drive Time Show για μια καινούργια ενότητα που η Έλληνα δεν έχει καταλάβει ότι την έχω εισάγει σιγά σιγά μέσα στο Drive Time Show, που είναι το να τεστάρω την Έλληνα για διάφορα πράγματα.
1: Δεν έχουμε πει καν το αντώνυμο της λέξης επιβλαβής.
0: Πες το μου να δούμε.
1: Τι ήθελες να σου πω?
0: Το αντώνυμο.
1: Επωφελής.
0: Μπράβο, Έλληνα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, δεν μπορώ τα τεστ, με αγχώνουν.
0: Ναι. Πάμε για τεστ, λοιπόν, στην Έλληνα Ολύμπιο. Θα σε ρωτάω κάποια πράγματα και θα μου απαντάς ναι και όχι.
1: Ναι και όχι.
0: Μάλιστα. Τα κουπόνια και οι προσφορές σου κάνουν κάτι ή τα σνομπάρεις?
1: Ναι και όχι, μου είπες.
0: Ναι, σνομπάρεις τα κουπόνια και τις προσφορές?
1: Κοίτα, δεν τα σνομπάρω, τα εκτιμώ βαθύτατα, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ.
0: Δεν τα χρησιμοποιείς?
1: Όχι.
0: Διαγράφεις τις εφαρμογές αγορών που έχεις πάνω στο κινητό σου?
1: Αν έχω ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά, αποτύψεις και ενοχές τις διαγράφω, ναι.
0: Αποτύψεις και ενοχές, αυτό
1: μετά
0: κρατάω.
1: Μετά τις κατεβάζω την επόμενη εβδομάδα.
0: Έχεις συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες ή σε περισσότερες από δύο, μάλλον?
1: Παπά, εύκα από τον Άρη. Έχω, ναι.
0: Μάλιστα. Μαγειρεύεις καθημερινά σπίτι σου για να αποφεύγεις το delivery?
1: Κάποιες φορές, ναι.
0: Καθημερινά είναι η ερώτηση.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ακολουθείς πάντα τη λίστα σου όταν πας για ψώνια?
1: Την πια.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, αυτό μας δείχνει ότι η Έλενα δεν καταφέρει να εξοικονομεί χρήματα.
1: Αυτά δείχνουν ότι δεν το έχω. Ναι, ισχύει. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό με τη λίστα.
0: Ναι.
1: Γράφω κάποια βασικά, αλλά άπαξ και πάω στο σούπερ μάρκετ, ανοίγεται ένας πλατής, έτσι, μεγάλος κόσμος μπροστά μου.
0: Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Θέλω να τα πάρω. Όσον αφορά τώρα τις streaming πλατφόρμες, θα ακολουθήσω μια τακτική για να εξοικονομήσω και χρήματα ενός φίλου, που λέει ότι κάθε μήνα κάνει.
0: Επιλέγει. Unsubscribe από μία.
1: Ναι, όχι, κάθε μήνα επιλέγει μία. Δηλαδή, το Μάρτιο θα κατεβάσω Netflix. Τον Απρίλιο θα χρησιμοποιήσω το Apple TV και ούτω καθεξής. On rotation.
0: Ναι, αλλά αυτό, αν βγαίνουν καινούργια επεισόδια, τι θα κάνει, θα περιμένει. Αχώθηκα εγώ. Εγώ τύπου είμαι ο τύπος που έχω συνδρομή σε όλες τις streaming platforms.
1: Άρα ούτε εσύ εξοικονομείς χρήματα.
0: Το τεστ ήταν για σένα, Έλληνα Ολυμπίου. Δεν ήταν για μένα.
1: Είναι και η δική σου αλήθεια.
0: I'm the banger.

0: Και ήρθα εγώ σήμερα με πάρα πολύ ενέργεια για να σου πω για κάτι μαγικές λύσεις και κάτι μαγικές σταγόνες. Και με το που μπαίνω να διαβάζω, βλέπω ότι αυτή η πληροφορία που θα σου έδινα είναι επιστημονικά ανακριβής και παραπλανητική. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία. Διότι έχει κυκλοφορήσει στο ίντερνετ τώρα ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα υπάρχουν κάποιες σταγόνες οι οποίες θα διορθώνουν τη μοιοπία.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι επιστημονικά ανακριβές.
0: Το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω, ναι.
0: Εσύ και ποιοι άλλοι?
1: Και η Ένωση Οφθαλμολογίας.
0: Ένωση. Ναι, τέλος πάντων. Και είπα, okay, αφού δεν ισχύει, ρε παιδί μου, αυτό και δεν θα υπάρξει αυτή η μαγική λύση.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήταν τέλειο όμως να υπάρχουν σταγόνες που να μπορούσαν να αλλάζουν πράγματα, για παράδειγμα.
1: Magic drops.
0: Ναι.
1: Για πες μου, τι θες.
0: Τι θα άλλαζες?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω θα ήθελα σταγόνες που να με κάνουν να έχω περισσότερη υπομονή.
0: Α, ωραία. Εγώ θα ήθελα σταγόνες, τις οποίες θα έπαιρνα, ρε παιδί μου, τρεις την ημέρα και θα μου μείωνε την όρεξή μου για γλυκά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ή την πείνα μου γενικά.
1: Ωραίο. Ναι, επίσης, ξέρεις τι είναι ο χάρο μου, αν είμαι άρρωστος, να διαρκεί παραπάνω από τέσσερις μέρες.
0: Σταγόνες.
1: Μια σταγόνη με πέρασε, τέλειωσε.
0: Α,
1: να βάλω μια σταγόνα και τέλειωσε.
0: Και ένα μήλο να πάρεις για να τελειώσει λίγο
1: το
0: πιο...
1: γιατρό να τον κάνει πέρα.
0: Γρήγορα, πείτε μας παιδιά, αν είχατε τη δυνατότητα να έχετε αυτές τις μαγικές σταγόνες, τι θα θέλατε να αλλάξετε? Viber 99 31 00 31.
2: Hugo featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
3: New Music Files on Mix FM.
4: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
5: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3, παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
6: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Αραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
7: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
8: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
9: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με το που μπει ο Ιούνιος, αλλά με πλυντήριο.
10: Καλοκαίρινα, σ' αγαπώ στην καμπιά.
9: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
11: You want more?
9: Πλυντήριο.
11: Ηλίου Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Go!
12: Κόρη μου, κόρη μου.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by

0: Ήρε, για να ρωτιέται πού είναι ο σύζυγός της.
1: Καιρό και... τώρα βέβαια κι αυτή. Δηλαδή έπρεσες τώρα τον άνθρωπο, εντάρτη.
0: Πώς γιώνεις τελείως ένα τραγούδι. Αλλά εμείς δεν θα σας γιώσουμε, θα σας απογειώσουμε με ένα μασάζ από τα Quick Spa, γιατί σήμερα ψάχναμε να βρούμε τι είναι αυτό που 35% των ανθρώπων θεωρούν πολύ σημαντικό για το αμάξι τους και λένε ότι δεν πρόκειται να αγοράσουν αυτοκίνητο αν δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Πέρα από τη σωστή απάντηση, τι είναι αυτό το οποίο εσένα θα σε έκανε να μην αγοράσεις ένα αμάξι?
0: Αυτή τη στιγμή ναι. που σκέφτομαι ότι ήρθε ο καιρός να πάρω ένα αμάξι, θα ήθελα σίγουρα να μου πεις όλα τα αυτοκίνητα ποια έχουν οθόνη.
1: Φαίνεται πως παλιό είναι τα μάτια.
0: Κοιτάξτε,
1: ούτε εμένα έχει οθόνη. Δεν με ενοχλεί βέβαια που δεν έχει.
0: Όχι, εγώ θέλω την οθόνη.
1: Okay.
0: Να βλέπω τους χάρτες, να βάζω τη μουσική μου, τα podcast μου, να ακούω Mix FM.
1: Όταν θα μπει στη διαδικασία να ψάξει αμάξι, θα το θες με αυτό το χαρακτηριστικό που είναι του Question Impossible τη ημέρα.
0: Αυτό νομίζω προϋποθέτει, χωρίς να είμαι 100% σίγουρη, να έχει και δερμάτινα καθίσματα που δεν με απασχολεί.
1: Όχι, όχι, δεν προϋποθέτει
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Ωραία, ναι, θα το ήθελα. Γιατί το χειμώνα που κρυώνω. Θα ήθελα να ξέρω ότι πατάω ένα κουμπάκι
1: και τι γίνεται?
0: Ζεσταίνεται το καθισμά μου.
1: Θερμενόμενα καθίσματα, λοιπόν, παιδιά, ήταν η απάντηση του σημερινού Question Impossible. Και όσοι το βρήκατε, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quick Spa.
0: Εσύ τι θα ήθελες να έχει το μάξι σου?
1: Να σου πω, σκέφτομουν το. Μου έρχεται τίποτε.
0: Είσαι ικανοποιημένος, δηλαδή, ναι, έτσι ακριβώς όπως είναι.
1: Θα ήθελα να μπορώ να βάλω καπουτσίνο για το κινητό, για να στέκεται, γιατί κολλώ το πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, και όπου τον ήλιο λιώνει και πέφτει.
0: Θεωρείς ότι βγαίνουν αμάξια που τα έχουν αυτά ενσωματωμένα?
1: Δεν ξέρω.
0: Ή πάντα πρέπει να αγοράσεις ένα τέτοιο?
1: Να το ψάξουμε.
0: Να το ψάξουμε, ναι. Να δούμε. Hear the clock ticking on the wall, losing

0: το πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Η Έλληνα με κοροϊδεύει από το πόσο πολύ μ' αρέσει.
1: Το τραγουδάει, παιδιά, το χορεύει κάθε φορά που μπαίνει το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι μεγάλη αγάπη σου για την Ελένη
0: και
1: Φουρέιρα.
0: Για τη Φουρέιρα και για το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Και ευχαριστούμε την Ελένη Φουρέιρα που έβγαλε αυτό το κομμάτι και στα αγγλικά.
0: Για να μπορεί, παιδιά, να παίζει κάθε απόγευμα 5 με 7 και να περνά ωραία.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας εκπομπή, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί Χαρετίνη Ηλιάδου με το Evening Show.
0: Η οποία είναι μαζί μας εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν μας αφήνει να τελειώσουμε την εκπομπή μόνη μας. Είναι εδώ έτοιμη να συνεχίσει.
1: Έτοιμη. Χτυπάει πόρτες, παράθυρα, λέει άστε με να μπω. Θα την αφήσουμε. Εννοείται. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5. Από τον Άρη Κυπριανού
0: και την Έλληνα Ολυμπίου.
1: Φιλιά πολλά.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με το που μπει ο Ιούνιος, αλλά με πλυντήριο.
3: Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην καρδιά.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
4: You want more?
2: Πλυντήριο Summer Kickstart.
5: No time to rest.
2: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
6: Κόρη μου.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
1: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tanqueray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Olivia Dean και Man I Need ραδιοφωνική σκητάλη από τους Drive Time Showers, Έλενα Ολυμπίου και Άρη Κυπριανού. Και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9 και εμείς παρέα με την καλύτερη μουσική για να περάσουμε καταπληκτικά, όπως κάθε απόγευμα άλλωστε. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός και φυσικά υποστηρικτής Pizza Hut και το δικό σου μήνυμα που έρχεται που αλλού στο 99310031 στο Viber. Three Doors Down. Ξέρω ότι το λατρεύεις. Here Without You, πάμε να το ακούσουμε δυνατά παρέα.

έχουμε και ολική έκλειψη ηλίου σε άλλα νέα μετά από περισσότερο από 2 χρόνια στις 12 Αυγούστου, οπότε save the date για να μην το χάσεις. Τι λέμε όταν εννοούμε ολική έκλειψη? Συμβαίνει όταν η σελήνη περνά ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας μια σκιά στον πλανήτη μας που αποκλείει εντελώς το φως του ηλίου και είναι αρκετά έτσι εντυπωσιακό και ωραίο. Οπότε 12 Αυγούστου, επαναλαμβάνω, κοίταξε λίγο περισσότερο τον ουρανό και θα την απολαύσεις κι εσύ.

We found love, Rihanna και Calvin Harris εδώ στο Mix FM. Και αν θέλεις να απομνημονεύσεις οτιδήποτε, είτε αυτό είναι κείμενο, είτε αυτό είναι εξετάσεις, είτε αυτό είναι τέλος πάντων οτιδήποτε πρέπει να μάθεις απ' έξω και να κατωτά, να ξέρεις ότι πρέπει να το κάνεις και να το διαβάσεις πριν κοιμηθείς. Οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα, λέει, να θυμούνται πληροφορίες αν τις διαβάσουν πριν από τον ύπνο τους, διότι ο ύπνος βοηθάει στην αποθήκευση μνήμης. Οπότε τώρα ξέρεις και ελπίζω να σε έχω βοηθήσει, έτσι. Την άλλη μέρα πολύ χαλαρά με το καφεδάκι σου θα τα έχεις απομνημονεύσει όλα, πίστεψέ με. Teddy Swims για τη συνέχεια, ενώ εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
3: Το Roux Cine Art The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου παρέα με το Shopping Bank. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Black Eyed Peas, έτσι για να ανέβει λίγο η διάθεση, γιατί η Δευτέρα μία δόση αισιοδοξίας περισσότερη, τι θέλει η αλήθεια να λέγεται. Και πάμε λίγο στην Ιαπωνία, που για αυτούς είναι κανονικότητα το να προσλάβεις ανθρώπους για να παρευρεθούν σε κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί σου. Υπάρχουν κανονικά application, το κάνεις, δεν υπάρχει καμία ντροπή και καμία ενοχοποίηση για το συγκεκριμένο γεγονός. Και από ψεύτικους καλεσμένους μέχρι φίλους, μέχρι ένα ραντεβού ψεύτικο, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε τέτοιο θέλεις. Υπάρχει κανονικότητα και φαντάζομαι ότι δεν στοιχίζει και πάρα πολύ. Δηλαδή, με ένα 200 ευρώ, τον ψεύτικο φίλο για να σου κάνει παρέα, μπορείς να τον έχεις τη βραδιά. Αυτό για να ξέρεις, αν πας η Ιαπωνία, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία να το δοκιμάσεις, έτσι για την αλλαγή. Και συνεχίζω εδώ στο Mix FM με υπέροχη μουσική. Εσύ παραμένεις συντονισμένος στην παρέα μας.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι δεν ξέρει.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
5: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig 3 Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
6: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coos, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Koz, Adel Moon, Gosa. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου
7: παρέα με τους Παπιούν Μπαντ.
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Ordinary και Alex Warren, έτσι για να πάει καλά η δεύτερη μας ώρα. Παρέα πάντα με Genius. Και αν είσαι από τους τύπους που θέλεις να ψωνίζεις και να κερδίζεις, στο Genius με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Αυτό θέλω να σου πω. Μπαίνεις genius.com.cy και ξεκινάς να φορτώνεις πόντους. Άντε, τι περιμένεις. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, ενώ για τη δεύτερη μας ώρα Χαριτρίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, και φυσικά έχουμε και τον υποστηρικτή μας την Pizza Hut και όλους εσάς με το μήνυμά σας που έρχεται στο Viber στο 99 31 0031. Το περιμένω.

Ξέρεις ότι μου αρέσει να ψάχνω ό,τι κουλό υπάρχει στον κόσμο, έτσι για να έχω ευρύτερες γνώσεις, και είχα την απορία ποια ήταν η πρώτη online αγορά που έχει γίνει στην ιστορία. Και παιδιά, δεν ξέρουμε ακριβώς, εννοείται, αυτό μου απάντησε η φίλη chat ή ο φίλος chat, αναλόγως πώς το έχετε. Παιδιά, ήταν ένα CD του Sting τη δεκαετία του 90 που είχε αγοραστεί online. Και αυτό έχουμε όσον αφορά τα ευρήματα, δεν είμαστε και 100% σίγουροι. Απλά επειδή το έψαξα και το βρήκα, είπα να το μοιραστώ και μαζί σου, γιατί όχι. Λοιπόν, συνεχίζω με υπέροχη μουσική, εσύ παραμένεις εδώ στο Mix FM.

Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, πάντως το flashback πάει και φέτος στην πλατεία και συγκεκριμένα η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπήσει δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και 0s που θα ζωντανέψουν σε έναν επανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα, νοσταλγία και θα γίνει γενικά πανικό, special street food, cocktails, ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Σε περιμένουμε 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά στην Αραδίπου, 2481-1050, αν δεν σε έχω καλύψει και θέλεις να ζητήσεις ή να ρωτήσεις κάτι έτσι παραπάνω. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, εσύ δεν πας πουθενά.

0: Radio Music Files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM. Hey! Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η Κίνγκη Σελήνη.
0: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Και ναι, ποιος άλλος, η Κίνα έρχεται να μας παρουσιάσει το πιο γρήγορο τρένο στον κόσμο. Παιδιά, πηγαίνει αστραπτιαία αυτό το τρένο, είναι σαν να πετάει. Και λέγεται CR450, ένα τρένο αστραπή υψηλής ταχύτητας και προηγμένης τεχνολογίας που φιλοδοξεί να ταξιδεύει με ταχύτητες πέραν των 400 χιλιόμετρων την ώρα. Καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα μπορεί να πάει. Και ναι, είναι το γρηγορότερο κόσμο, το γρηγορότερο κόσμο στο τρένο. Αυτό ήθελα να πω. Το γρηγορότερο τρένο στον κόσμο, λοιπόν, μπορεί να φτάσει και 450 χιλιόμετρα την ώρα και γενικότερα, ανάλογα με τα κέφια του, θα βρίσκεσαι στον προορισμό σου σε χρόνο δετέ. Θα μου πεις, με ενδιαφέρει, στην Κίνα είναι. Θα σου πω όχι, αλλά αν ταξιδέψεις στην Κίνα, είναι εμπειρία ζωής να μπει σε κάτι.

αυτό το σεξι αγόρι, Jason Derulo, εδώ στο Mix FM, ενώ δεν ξεχνάς ποτέ ότι έχουμε νέα Double Stuffed Crust Pizza από την Pizza Hut με δύο Stuffed Crust γεμάτα με λαχταριστή μοτσαρέλα που δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Γιατί? Γιατί είναι για περιορισμένο διάστημα. Και κάπως έτσι εγώ θα σου πω την καληνύχτα μου και φυσικά δεν χανόμαστε, εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς στην απογευματινή αυτή υπέροχη συντροφιά μας, παρέα με Genius μεγάλο χορηγό και φυσικά Pizza Hut και εμένα τη χαρτιά. Την Ηλιάδο που σου στέλνω ένα τεράστιο φιλί και σου εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ. Bye!

Number three.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM. Hey!
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία.
6: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! You're locked on Mix FM.
3: The island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.
3: Now.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Papillon Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22.
4: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου, κόρη μου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.